0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σύρο μπιλί σιμπιτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trust.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Κλιματιστικά Euro Pro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση

0: Η ενέργεια σε έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. Europro. Καινοτομία που ζεις.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Σε λειτουργία με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει η δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Αλφα Radio 989. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Έτσι θα το λέμε. Του ήχου. Λοιπόν, Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στα μηνύματά σας που τα θέλουμε, μας αρέσουν. 6947-989-989 στο Viber και στο owner παπάκι alpharadio989.gr. Και πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 26 Οκτώβου του 2026. Στις 26 Αυγούστου του 1983 ψηφίστηκε, μάλλον δόθηκε το πράσινο φως, ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, ένα σύστημα το οποίο όλοι το συχτηράμε κατά καιρούς, είναι ένα σύστημα όμως που σώζει ζωές, ένα σύστημα που έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Γεννηματά και την έμπνευση του Παρασκευά Αυγερινού. Λοιπόν, στις 26 Αυγούστου λοιπόν, του 1983, η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο που θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει 125 δημόσιες νοσοκομιακές μονάδες και 314 κέντρα υγείας, απασχολώντας δεκάδες χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές. Λοιπόν, όταν στην πρώτη φάση της ανάπτυξης ήταν περίπου 166 κέντρα υγείας, ενώ σήμερα λειτουργούν 314. Σε αυτά έχουν προσθεθεί 1.430 περιφερειακά ιατρία, 103 πολυδύναμα περιφερειακά και 137 τοπικές μονάδες υγείας. Η πρώτη μαζική προκήρυξη του νέου ΕΣΥ αφορούσε περίπου 6.500 θέσεις νοσοκομιακών γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σήμερα, με τα στοιχεία που έχω πρόχειρα, είναι περίπου 21.450 γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία και περίπου 4.000, λίγο παραπάνω, στα κέντρα υγείας. Το νοσηλευτικό ποσό το 84 ήταν περίπου στους 21.000, λίγο παραπάνω, εργαζόμενους. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 32.000 νοσηλευτές. Λοιπόν, και να κάνω μια παύση εδώ για τα στοιχεία. Να μου πείτε από τότε μέχρι σήμερα τι έγινε. Αν δεν το είχε κάνει αυτό ο Γιώργος Γεννηματάς με τον Παρασκευά Αυγερινό υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, Πασόκ τότε, σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί. Γιατί με αφορμή ένα περιστατικό, ένα ακόμη περιστατικό που είχαμε δει, που είδαμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με ένα παλικάρι που πήγε στην Τουρκία για να πάει να βάλει εμφυτεύματα γιατί τα βρήκε φτηνά. Γιατί έτσι, αυτό πουλάνε εμφυτεύματα, δόντια, φτηνά. Το ίδιο γίνεται και με την εμφύτευση μαλλιών. Φτηνά. Έλα από εδώ, φτηνά. Λοιπόν, το φτηνό το κρέας, έλεγε η γιαγιά μου, τα σκυλιά το τρώνε. Τώρα δεν το τρώνε ούτε τα σκυλιά. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που πήγε εκεί, ακόμη ένας άνθρωπος που μπλέχτηκε σε μια τέτοιου τύπου κατάσταση, αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Γιατί πήγε να φτιάξει τα δόντια του με φτήνια. Γιατί αυτό πουλάνε αυτοί οι τύποι εκεί. Αυτοί οι περίεργοι τύποι με κάτι τύπου κλινικές, πρόσωψη κλινικής θα έλεγα, πάνε εκεί και πάνε τα θύματα. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει στη ζωή, τα δικά του προβλήματα, το οτιδήποτε. Δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς τι λέω. Να είμαστε λίγο πιο πολύ υποψιασμένοι. Δηλαδή τι γίνεται. Λες ρε παιδί μου, okay, βλέπεις εδώ κάνει δεν ξέρω πόσο. Τόσο. Πολύ ακριβό. Δεν το σηκώνει το πορτοφόλι μου. Θέλω να το κάνω, πρέπει να το κάνω. Δεν είναι μόνο το αισθητικό μέρος. Είναι το θέμα πώς νιώθεις εσύ, τι νιώθεις, τι κάνεις.
Λοιπόν, και είναι θεμητό, δηλαδή δεν το συζητάω καθόλου. Άμα το γουστάρει να το κάνει, ρε παιδί μου, και καλά κάνει. Θε να βάλει μαλλιά, βάλε μαλλιά. Θε να βάλει και κοτσίδε, βάλε και κοτσίδε. Θε να βάλει τα δόντια, να είσαι ωραίο, ωραίο. Εγώ είμαι τώρα μέσα σε όλο αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Για όσου με ξέρουν, το λένε. Δηλαδή το αισθητικό είναι πολύ ωραίο, σε τονώνει την ψυχολογία, σε φτιάχνει, σε κάνει ωραίο. Λοιπόν, ο άλλο τώρα τι του είπανε. Θα πάει να βάλει, δεν ξέρω πόσα, 5-10 μαζί δόντια εμφυτεύματα σε μια μέρα. Και το πίστεψε. Γιατί τον βόλεψε. Δεν τον πίστεψε, τον βόλεψε. Και πήγε στην Τουρκία ή στην κάθε Τουρκία που μπορεί να σου διαφημίζει αυτό το σκηνικό και δεν έχει. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν πας και στο. Τώρα τι να σου πω τώρα. Δεν πας και στη Νέα Υόρκη. Δεν πας και στην κλινική super duper του Μανχάταν να σα βάλει 15 δόντια μαζί. Πας στην Τουρκία, στην κλινική του Αμπτούλ Νταλού. Λοιπόν, τον οποίο με τι. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, δεν έχει μια. Λίγο μυαλό θέλει, λίγο υποψία, λίγο. Δηλαδή, μη σε παρασύρει το ωραίο. Αυτό που λέμε, δηλαδή, η ζέση για να το φτιάξει. Σου λέω, είμαι μαζί σου. Αλλά λίγο υποψία, λίγο να. Δεν γίνεται, δεν σου χαρίζουν τίποτα. Εδώ η δική μας μπορεί να είναι παραπάνω, ξέρεις, θα βγάλουμε ειδικό, θα βγάλουμε αύριο, θέλω να ψάξω άνθρωπο και να δούμε, να μας μιλήσει για αυτό, γιατί αρχίζει και γίνεται, ξέρεις, είναι και περιστατικά τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν βρεθεί σε μια εντατική, δεν γίνει μια κινητοποίηση, γιατί εδώ είναι μια κινητοποίηση τώρα για να τον φέρουν στην Αθήνα. Λοιπόν, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, εκεί δεν είχε τα έγκαια, πού θα πάει. Λοιπόν, άμα δεν γίνει μια τέτοιου τύπου κινητοποίηση, υπάρχουν δεκάδες περιστατικά τα οποία έχουν παρενέργειες, οι οποίες δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα γιατί τις κρατάνε χαμηλά ή το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Είναι έτσι. Λίγο ψυχραιμία, λίγο προσοχή. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Βουλγαρία, είναι και η Αλβανία, είναι δίπλα, γύρω-γύρω. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που έχουν ανοίξει τέτοιου τύπου μαγαζάκια που σου λέει, θα σου βάλω μαλλιά στη μισή και κάτω με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ θα σε κάνω Bon Jovi στο κεφάλι, έτσι, θα σου βγάλω εγώ μέχρι τη μέση το μαλλί. Ωραία, λοιπόν, εντάξει τώρα, ας θα επιφυλαχτούμε για αύριο να μιλήσουν οι ειδικοί. Εγώ το είπα τώρα, έφυγε από μέσα μου, εντάξει, οκ, okay, πάμε μια να σου λένε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αντώνη Αντωνόπουλος, είπαμε μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας έλεγα έτσι αυτό που μου είχε προκαλέσει πολύ έτσι, ένταση με αυτό το τραγικό περιστατικό με τον άνθρωπο τον Ομογενή που πήγε στην Τουρκία για εμφυτεύματα και έχει βρεθεί στην εντατική του ΚΑΤ σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μακάρι όλα να πάνε καλά για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμα περιστατικό που θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας βάζει σε μια καχυποψία για το τι μπορεί να συμβαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και να πάμε στα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα από το Σάκη. Ο Θεοδόσης, θα τα πούμε μετά, Θεοδόση, το κρατάω το μήνυμα. Ακριβώς στην ίδια κατάσταση είμαστε, Θεοδόση. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, ναι, την καλημέρα μας και στον Ρέιγουαντ και να πάμε κατευθείαν στα θέματα τα οποία θα παίζουν μέχρι και το 15 Σεπτέμβρη περίπου. Είμαστε σε τροχιά ΔΕΘ. Μην το ξεχνάμε. Μπορεί να σας πήγα, να σας γύρισα γύρω-γύρω από θέματα ιατρικού περιεχομένου με αφορμή την ψήφιση του ΕΣΥ σαν σήμερα. Γιώργος Γεννηματάς, ο αείμνηστος και Παρασκευάς Αυγερινός υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσω με ΠΑΣΟΚ. Και έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Γενιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μπαρτοκαπνισμένος στέλεχος, πρώην βουλευτής. Τι άλλο να πω, κυρία Γενιά, καλημέρα.
1: Η καλημέρα σας αρκεί.
0: Και γιατί... Πειραιάς, έτσι, Πειραιάς.
1: Και Πειραιάς και θάλασσα και νησιά, δεν είναι μόνο Πειραιάς. Έχουμε τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας εδώ, με πολλές εκδηλώσεις. Μόλις γύρισα και εγώ, επέστρεψα στη βάση μου.
0: Με το καλό.
1: Στην Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Και θέλω να ευχηθώ και εγώ καλημέρα και καλή επάνωδο, ασφαλή επάνωδο σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς έχουμε δίπλα εδώ στη γειτονιά μας τις φωτιές στη Σαλαμίνα.
0: Ναι, αυτό πώς είναι το μέτωπο εκεί.
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τις φωτιές φέτος. Για άλλη μια χρονιά.
0: Ναι, είπαμε ότι θα ξεφύγουμε, αλλά μας έκατσε το χθεσινό. Στη Σαλαμίνα τώρα είναι περιορισμένο, έχει τελειώσει. Έσβησε.
1: Ελέγχεται, έχω μάθει.
0: Ελέγχεται.
1: Ναι, δυστυχώς όμως έχουν καεί σπίτια και όλη αυτή η διαδικασία του να φεύγεις από το σπίτι σου με τέτοιες συνθήκες.
0: Άστα. Άστα, μη σου τύχει.
1: Ναι, είχα δει στα Κύθυρα το 2017 μια ανάλογη κατάσταση που είχαμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο.
0: Είναι μη σου τύχει, κυρία Γενιά, αφήστε το, μην το συζητάμε. Έχουμε άλλες φωτιές. Έχουμε άλλες φωτιές και συμπολιτική. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και τσιγαρίζεται εκεί. Είδατε μια δημοσκόπηση.
1: Καπνισμένη, δεν είπα.
0: Ναι, ναι, είπα εγώ, μα γι' αυτό σας έβγαλα. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Παλιό το κουρμπέτι, μην νομίζετε. Ναι, εντάξει. Το έχω και εγώ λιγάκι. Να σας πω λίγο. Είδατε μια δημοσκόπηση εχθές.
1: Την ίδια κατάσταση στη δημοσιογραφία. Όχι, δεν έχω προλάβει.
0: Α, δεν έχετε προλάβει να σας την πω. Εγώ να σας πω τα νέα, τα μάθατε τα νέα.
1: Πώς γίνεται στις παραλίες, έγινε η δημοσκόπηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Το περίμενα αυτό το σχόλιο. Από εκεί θέλω να ακούσω.
1: Δεν είναι καθόλου. Δεν γίνεται καθόλου εκ του πονηρού. Απλά οι απορίες που έχουμε είναι ότι πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις, να σας πω ένα παράδειγμα, δείχνουν παραδείγματος χάρη τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και υπάρχει μια άλλη δημοσκόπηση στο 25%. Τώρα αυτό το συν πλην 5 ενδεικτικά είναι ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα. Και έχω την αίσθηση πως προσπαθούν πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις να διαμορφώσουν και να παγιώσουν μια κατάσταση και όχι να προβλέψουν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει σχηματιστεί σε μένα, ειδικά το τελευταίο χρόνο, με τις τόσες πολλές πια δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε εβδομάδα τη βδομάδα. Οπότε,
0: ωραία.
1: Να την ακούσω, θα ήθελα να...
0: Λοιπόν,
1: να
0: εγώ μάθω. Να σας μεταφέρω αυτό. Τώρα κοιτάξτε, ήθιστε δημοσκοπήσεις να μην γίνονται τον Αύγουστο.
1: Άλλη μία πρωτοπορία λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για την πρωτοπορία. Να μου πείτε τώρα τον Αύγουστο, εντάξει, επειδή ο κόσμος σου λέει είναι το σκεπτικό, ποιο είναι που δεν γίνεται, είναι ότι επειδή ο κόσμος είναι στις παραλίες, επειδή έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί, είναι αυτό που έλεγε ο ΕΚΟ, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί σιγά σιγά. Οπότε και αυτοί είπαν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, εφόσον μπορούν, δικό τους το όλο σκηνικό. Έβγαλε λοιπόν ένα προβάδισμα, 12 μονάδες με τη προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και η διαφορά περίπου 12 μονάδες με την Ελλάς. Και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που έχει 4,5 μονάδες διαφορά με την Ελλάς. Είναι στο 10% το ΠΑΣΟΚ, εκεί το βγάζει. Λοιπόν, και όταν το αφήσαμε τον Ιούλιο, στην τρίτη θέση το αφήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάκαμψη και επίσης υπάρχει χρόνος?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια θα έλεγα έκανε μια δύσκολη δουλειά. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή ξαναχτίζει, οργανώνει και παρουσιάζει. Καταρχάς ξαναχτίζει την αξιοπιστία του. Οργανώνει τον προγραμματικό του λόγο και παρουσιάζει και συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν το έχει κάνει μία φορά, το έχει κάνει πολλές φορές. Με συνεχείς ημερίδες, με εκδηλώσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την στεγαστική κρίση που είναι σε έξαρση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή την περίοδο που είπατε κι εσείς, γιατί οι οικογένειες έχουν ξεχυθεί στην επαρχία ή και στην Αττική για να βρουν σπίτια για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Για τα παιδιά του δηλαδή. Και τώρα πρέπει να πάμε, όπως είπατε και εσείς, σε ένα επόμενο βήμα. Αυτή την πολιτική πρόταση λοιπόν πρέπει να την μετατρέψει σε κοινωνικό ρεύμα. Το ΠΑΣΟ ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι κίνημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει. Εγώ έχω πει ότι είναι και ιδέα. Το έχω πάει πιο μπροστά από εσάς.
1: Ωραία. Είστε πολύ... Ναι, με καλύπτεται πάντως, να ξέρετε. Τώρα έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται θόρυβο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν έχει ανάγκη να γίνει πιο θορυβόδες. Η εκλογική δύναμη δεν δημιουργείται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, κύριε Αντωνόπουλε. Εγώ αυτό έχω ζήσει σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου, αυτής της πορείας τέλος πάντων που έχω από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια στην ΠΑΣΠ. Χτίζεται με πολιτική αξιοπιστία και καθημερινή δουλειά.
0: Άλλη ΠΑΣΠ τότε, άλλη ΠΑΣΠ τώρα. Άλλου τύπου
1: άλλη
0: χαρακόμματα
1: τότε,
0: ήταν
1: άλλη
0: αυτά.
1: Άλλη Ελλάδα σήμερα.
0: Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η φιλοδοξία μας. Και είναι και μεγάλη η φιλοδοξία η δική μας. Είναι να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστής της προοδευτικής παράταξης. Για κάποιους είναι ήδη. Και είμαι σίγουρη πως το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών θα το επιβεβαιώσει όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Έτσι, είτε γίνουν γιατί έχουν αρχίσει να πάλι να φουντώνουν οι φήμες για εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Άλλοι λένε για Μάρτιο, άλλοι λένε ότι θα το φτάσει ο.
0: Βάλτε μία ανωτελεία.
1: Το Μάιο.
0: Ωραία, βάλτε μία ανωτελεία. Μια πολύ γρήγορη διακοπή και ερχόμαστε αμέσως εκεί ευχαριστώ, για το θόρυβο στις εκλογές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, 25 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Γεωργία Γενιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής. Και βάλαμε μια άνω τελεία, αυτό τον αστερίσκο, για το θόρυβο των πρόωρων εκλογών ή των εκλογών όταν και εφόσον θα προκηρυχθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Γενιά, είμαστε σε μια προεκλογική τροχιά. Και αν αυτή η περίοδος η προεκλογική θα είναι μεγάλη, κακό για μας. Και για εσάς δεν νομίζω θα είναι και καλύτερο. Βέβαια για το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι θα έχει περισσότερο πολιτικό χρόνο για να μπορέσει να κάνει διορθωτικές. Ποιες είναι αυτές οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να είναι ευεργετικές για το ΠΑΣΟΚ και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και σαφώς υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα που προφανώς συνεδριάζουν και θα βγάλουν το αποτέλεσμα.
4: Καλό είναι να ακούμε και τίποτα, να πέφτει στο τραπέζι καμιά ιδέα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι μέσα από το πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει πολλά. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό, δεν δημιουργήθηκε, δεν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι ένα κόμμα συμπληρωματικό. Έτσι, δεν είμαστε πολιτική δύναμη που δεν μπορεί. Είμαστε πολιτική δύναμη και που θέλει και που μπορεί και που προετοιμάζεται γι' αυτό. Έχουμε αρχές Σεπτέμβρη μια κάθοδο, θα έλεγα εγώ, τιμώντας το νησί της Κρήτης για τις εκδηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη, όπου πάρα πολλά στελέχη θα πραγματοποιήσουν και πολλές περιοδίες στο νησί εκεί. Και μετά βέβαια η μάχη των μαχών είναι η ΔΕΘ. Έτσι. Όπου εκεί δεν είναι βέβαια διαγωνισμός εντυπώσεων, ούτε είναι μια μάχη επικοινωνίας όπως προσπαθούν κάποιοι αυτή τη στιγμή να την βαφτίσουν. Για το ΠΑΣΟΚ είναι η ευκαιρία εκεί να αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και βεβαίως ότι μπορεί να αποτελέσει την αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ερώτημα εδώ δεν είναι αυτό που ο ελληνικός λαός, που ο κάθε πολίτης που θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, θα σκεφτεί αυτό. Δεν είναι το θέμα να πέσει λοιπόν, όπως λένε πολλοί, η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μετά. Τι θα γίνει μετά.
4: Θέλουμε
1: να φύγει από τη Θεσσαλονίκη ο πολίτης, εντός εισαγωγικών του να φύγει, έχοντας καταλάβει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα. Δεν αξίζει αυτή η ζωή στον Έλληνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
4: Ναι, ξέρετε κάτι, να διακόψω τη σκέψη σας.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Ότι ακούγεται το ένας άλλος δρόμος για την Ελλάδα, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ακούγονται πολύ ωραία, αλλά έχει περισσότερο ένα συνθηματικό χαρακτήρα και χάνεται το σχέδιο. Δηλαδή,
1: πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το σχέδιο.
4: Για πείτε μου τρία βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν την ανατροπή της επόμενης μέρας. Και όχι τρία, δύο.
1: Είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να μπουν κανόνες που αυτή τη στιγμή είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, οι services και τα funds.
4: Κάνουν πάρτι.
1: Είναι
4: okay.
1: Η μείωση των ωρών απασχόλησης που έχει δεσμευτεί προσωπικά και ο ίδιος ο πρόεδρός μας γι' αυτό. Είναι η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.
4: Η 13η σύνταξη στη βγάζει...
1: Που η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό που μαστίζει και που αιμονικά η κυβέρνηση αρνείται να το μειώσει. Εμείς λέμε και για 0 ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, που είναι πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες, αν θέλουμε να χτυπήσουμε και το δημογραφικό, αν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα το βρούμε πολύ μπροστά μας. Το 2050 υπάρχουν μελέτες που λένε ότι η Ελλάδα θα είναι στα 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προτάσεις είναι αυτές που πρέπει όχι απλά να τις επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ο κόσμος ότι δεν είναι η δεξιά πολιτική αυτή που θα σώσει την πλειοψηφία. Η δεξιά υπηρετεί συγκεκριμένο αριθμό ψηφοφόρων, ένα 20%.
4: Συγκεκριμένο πεδίο, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, ναι. Θα ήθελα μέσα σε αυτό, γιατί μου είπατε, είπατε την 3η Σεπτέμβρη και το επόμενο έτσι πολιτικό ορόσημο μέσα σε πολύ πυκνοχρονικό διάστημα, η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τόσο το Σάββατο στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων, όσο και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή. Ενδιαμέσως όμως υπάρχει μια σφήνα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Και είναι σφήνα...
1: επίσης υπάρχει την Πέμπτη μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που αφορά το ιδιωτικό χρέος. Θα γίνει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και προσκαλούμε όλο τον... όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αττική, δεν έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, να έρθουν να παρευρεθούν. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, θα υπάρξει και κεντρική ομιλία του Προέδρου μας. Και τους καλούμε να έρθουν και να ακούσουν κάτι που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον απασχολεί το ιδιωτικό χρέος.
4: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, αλλιώς όλοι είμαστε στο ταμείο, στο γκισέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω πολύ επικοδομητικές κινήσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν ξέρω βέβαια πόσο ανταπόκριση έχουν. Μακάρι να έχουν ανταπόκριση. Αλλά εγώ σας είπα, επειδή υπάρχει ο επικοινωνιακός ανταγωνισμός στην πολιτική και δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Και μέσα σε αυτό το.
1: Σε μένα το λέτε τώρα.
4: Έτσι, σε εσάς το λέω, γιατί ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό τον επικοινωνιακό λοιπόν ανταγωνισμό, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει μια υπεροχή, το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, πάει στις 2 του Σεπτέμβρη, τους προλαβαίνει όλους και από χθες έχουμε μια έμφαση.
1: Δεν ήταν δύσκολο να τους προλάβει, έτσι όταν είναι προγραμματισμένο ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει τότε, ο Πρόεδρος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης θα μιλήσει τότε, διάλεξε να πάει νωρίτερα.
4: Ναι, αυτό ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Δείχνει όμως και λίγο έλλειψη, θα έλεγα και σεβασμό και μία αλαζονία, έτσι.
4: Κρατάω την αλαζονία, βάζω αστερίσκο εκεί γιατί θα συνεχίσουμε. Ακόμα ένα μικρό διάλειμμα, κάνω κατάχρηση της υπομονής σας. Ευχαριστώ.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Αλφα Radio 989, 32 λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αντώνης Αντωνόπουλος μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, το λέω σωστά. Έλλης Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Γεωργία Γενιά, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μάχημος τέλεχος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και πριν από μερικά δευτερόλεπτα, καταλογίσατε μια τύπου αλαζονία στον Αλέξη Τσίπρα για την κίνησή του αυτή να προλάβει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, σπάζοντας μια παράδοση πολλών χρόνων. Τουλάχιστον εγώ από όσο θυμάμαι τη ΔΕΘ τα τελευταία 35-36 και ίσως λίγο και 37 μπορεί να πηγαίνει τώρα το κοντέρ, 37 χρόνια δεν είχε σπάσει αυτή η παράδοση. Πήγαινε by the book που λέμε σε πολύ καλά ελληνικά. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δείξει ότι είναι πέρα από την αλαζονία, το οποίο είναι ένας χαρακτηρισμός, εντάξει, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός από την πλευρά σας. Ο Κώστας
1: Τσουκαλάς. Πολιτική αλαζονία, δεν του καταλογίζω.
4: Ναι. Ο Κώστας Τσουκαλάς εχθές έκανε λόγο, το προσδιορίσε ως μονομέτωπο αγώνα με το ΠΑΣΟΚ και όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, η επιβίωση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του, γιατί πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα, θα είναι η δεύτερη θέση. Τώρα να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν πάει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Έχει παρουσιαστεί ως μεσσίας. Δυστυχώς δεν εκλέγουμε για αυτόν μεσσίες. Ούτε μοιράζουμε συγχωροφάτια. Ούτε υπογράφουμε λευκές επιταγές σε ωραίους αστείους ή επικοινωνιακούς πολιτικούς. Επιλέγουμε.
4: Πουλάει όμως. Δεν μπορείτε να πείτε.
1: Κοιτάξτε, το καινούριο πάντα θα πουλάει. Το παλιό καινούριο. Γίνεται ένας θόρυβος γιατί είναι κάποιες ελπίδες κάποιων ανθρώπων που δυστυχώς διαψεύτηκαν το 19, το 23, ανάμεσα σε αυτούς ήμουν και εγώ, έτσι. Και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει από το 1974, φτάνει και σήμερα, συνεχίζει ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος μας πρόεδρος. Υπάρχουν κόμματα που όταν φύγουν οι πρόεδροι τους δεν θα έχουν την επόμενη μέρα λόγο ύπαρξης.
4: Εσείς...
1: Η Ελλάδα είναι αυτό. Αν ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρήσει από το προσκήνιο, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει και το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό, έχει
4: Ναι, αλλά ταλαιπωρεί κόσμο, έτσι χαριτολογώντας. Λέω ταλαιπωρεί, έχει πολλούς στον προθάλαμο.
1: Η πολιτική δεν γίνεται έτσι όμως. Έτσι, ούτε μπορούν κάποιοι άνθρωποι, εγώ απορώ και με κάποιους συναδέλφους που ήμασταν μαζί και στη Βουλή που δέχονται αυτή την κατάσταση του να είναι αναπληρωματικοί και δεν ξέρουν αν θα παίξουν και μπάλα. Να μιλήσουμε και λίγο με όλους ποδοσφαίρους.
4: Έτσι αλλιώς τώρα.
1: Στο διάλογο Ολυμπιακού, να το φέρουμε και στο γήπεδο, να φέρουμε την κατάσταση σε γηπεδικές συνθήκες. Τέλος πάντων είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι ό,τι πιο υπερεκτιμημένο αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα είναι αυτά τα ποσοστά που αναφέρονται. Είμαι σχεδόν πεπισμένη γι' αυτό. Ως καινούριο, ως θόρυβο, ως ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Κάντε μια βόλτα εδώ στον Πειραιά, στους δρόμους και ρωτήστε στη σειρά τι έχει αποφασίσει κάποιος να ψηφίσει. Απάντηση δεν θα πάρει. Ο κόσμος ακόμα είναι σε αναμονή, ακούει, περιμένει και θέλω να πιστεύω ότι θα επιλέξει ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Γιατί το να ξέρεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είσαι θύμα εξαπάτησης, να το πω έτσι, γιατί προεκλογικά κάποιοι άνθρωποι σου έταξαν κάποια πράγματα, δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους, έτσι. Αυτό, είσαι θύμα εξαπάτησης. Το να ξέρεις όμως ότι σε εξαπατούν, ότι έχεις ζήσει το παραμύθι για άλλη μια φορά και φτάνεις στην κάλπη και κάνεις πάλι τις ίδιες επιλογές, για μένα εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στο σώμα το εκλογικό. Εγώ είμαι αισιόδοξη πάντοτε, έχω αυτή την...
4: Καλά, η αισιοδοξία στην πολιτική νομίζω ότι είναι το απαραίτητο καύσιμο.
1: Έχω και αγωνιστικότητα. Έτσι δεν είμαι από τους ανθρώπους, με ξέρετε καλά όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω μείνει ούτε στους τέσσερις τείχους, ούτε στα κανάλια, ούτε στα ραδιόφωνα. Έτσι,
4: μα δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και στο TikTok δεν κερδίζονται οι εκλογές. Οι εκλογές κερδίζονται πόρτα-πόρτα. Είναι κλασική συνταγή. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω τώρα αυτά είναι συμπληρωματικά.
1: Κοιτάξτε, αλλά, το Πασόκ αυτή τη στιγμή, κύριε Αντωνόπουλο, προσπαθεί, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω αυτό το στοιχείο και θα κλείσω με αυτό. Το κεφάλαιο Τσίπρας κλπ. Πρέπει να ενώσει τον πατριωτισμό με την κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να ενώσει τις μεταρρυθμίσεις με την προστασία των αδυνάμων, τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει μιλήσει για τους μη προνομιούχους, και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τρία σημεία για να ξαναβρει τις ρίζες.
4: Έχετε διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιοι δεν την έχουν διαβάσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Την έχω διαβάσει, την έχω μελετήσει.
4: Ναι, κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ούτε καν. Την έχουν δει μόνο στα χέρια του Παπανδρέου όταν την κρατάει στην περίφημη φωτογραφία. Εντάξει τώρα.
1: Κάτι πήγε να κρατήσει και ο Αλέξης Τσίπρας φέτος, όμως αλλά ήταν πολύ κακόγουστο και προκάλεσε γέλοντα. Εντάξει, ήταν τραγικό όλο αυτό το σκηνικό, ήταν τραγικό και δεν ξέρω ποιον επικοινωνιο λόγο έχει, αλλά...
4: Καλός είναι, έχει αποτέλεσμα.
1: Εμείς πάντως, κύριε Αντωνόπουλε, δεν θα επιτρέψουμε στον Αλέξη Τσίπρα να καθορίσει την πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Λίγες μέρες μετά από τις εκδηλώσεις μας ή από ημερίδες, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο μέρος και προσπαθεί να το οικειοποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω και την ημερίδα που κάναμε για την παιδεία, η οποία έγινε και αυτή Πέμπτη, και τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σχεδόν τα ίδια μέτρα που θέλουμε και εμείς να πάρουμε.
4: Ναι, ξέρετε, με αυτή τη λογική...
1: Υπάρχει μια κυβέρνηση με σκάνδαλα, αναρρύθμιτα σκάνδαλα, έχουμε μια κυβέρνηση με παραιτήσεις υπουργών όλα αυτά τα χρόνια, βουλευτών, πολιτευτών, στελεχών. Ο Πρωθυπουργός πάντα δεν ήξερε, κανένα σκάνδαλο δεν αφορούσε στη Νέα Δημοκρατία, αφορούσε πάντοτε διαχρονικές αιστείες παραβατικότητας και παθογένειες και πάντοτε κατέληγε στο ότι η κυβέρνηση τι κάνει, είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως και να προχωρήσει σε νέες δομικές αλλαγές. Θυμηθείτε τον ΟΠΚΕΠΕ, ας πούμε. Αυτό το αφήγημα...
4: Εντάξει, ο ΟΠΚΕΠΕ δεν είναι αυτό που λέμε γαλάζιο. Είναι η βόμβα που έσκασε στα χέρια στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΟΠΚΕΠΕ είναι...
1: Εγώ δεν έσκασε βόμβα στα χέρια. Έσκασαν στελέχη.
4: Εντάξει, τώρα...
1: Με υποδικούς και με ανθρώπους οι οποίοι...
4: Επειδή το παρακολούθησα.
1: Υπέγραφαν, κύριε Αντωνόπουλε, κάποιος υπογράφει.
4: Ναι, παρακολούθησα όλη την
1: επιτροπή.
4: Όλη τη διαδικασία στη Βουλή την εξεταστική, επιτρέψτε μου να πω ότι αφενός υπήρχαν αυτό που λέμε νεοδημοκράτες μέσα, υπήρχαν όμως και Πασόκοι, ήταν ένα σκάνδαλο και είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, έχει χρήμα.
1: Τώρα, Εδώ έγινε αλυσβερίσει με περιοχές συγκεκριμένες.
4: Ναι, εντάξει, αλλά σας ξαναλέω, είναι, εμένα το συμπέρασμά μου, το συμπέρασμά μου που το άκουσα, μου κουνήθηκε το μυαλό στη Βουλή
1: τόσες...
4: Ναι, ναι, αλλά σας λέω, το συμπέρασμά μου...
1: Είναι κανόνες, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
4: Όχι, μα είναι διαχρονικό αυτό, από τότε που βγήκαν οι επιδοτήσεις υπάρχει και, το, και υπάρχει και το ηρεμούλα. Ναι, από ναι. τότε που βγήκανε, δηλαδή από πότε ήταν, από την ΕΟΚ, από τις πρώτες επιχορηγήσεις που έδινε.
1: Το Φρέντατορ υπήρχε, κύριε Αντωνόπουλε, διαχρονικά.
4: Ναι, διαχρονικό είναι.
1: Το Φρέντατορ, ο ένας ιδιώτης να παρακολουθεί τους υπουργούς της κυβέρνησης.
4: Ε, καλά, είναι εντάξει.
1: Είναι το μεγάλο Μαξίμου ήλεχε, που έχει πάρει, ας πούμε...
4: Το Φρέντατορ είναι είναι μετεξέλιξη ενός άλλου κοριού που ήταν πιο άλλα χρόνια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό διαχρονικό είναι. Δηλαδή όλο και κάποιος κρυφακούει. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Απλώς άλλοι πιάνονται με την κίδα στην πλάτη και άλλοι δεν πιάνονται.
1: Λοιπόν,
4: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του προσπαθώ να τους...
1: Στην πλάτη πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
4: Είναι αυτό. Μπορείς να το πεις ότι είναι δεξιοί και αδέξιοι. Μπορείς να το πεις και αυτό. Αλλά
1: δεν ξέρω αν ήταν αδέξιοι ή αν υπήρχε και εδώ μια αλαζονία ότι το κράτος αυτό μας είναι ελάφυρο, ότι μας ανήκει αυτή η χώρα και έτσι λειτουργούμε. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές για πρώτη φορά είδαμε και στη Βουλή. Μην σας θυμίσω τώρα πάλι την επιστολική ψήφο, κρίση θεσμών κανονικά, έτσι.
4: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην είμαστε ισοπεδωτικοί.
1: Δεν είμαι ισοπεδωτική.
4: Όχι, δεν το λέω για σας. Εγώ λέω, το λέω ώστε να μην είναι, να μην βάζουμε ότι φταίει μόνο ένας ή ότι ο άλλος κάθεται. Δηλαδή συνήθως τι γίνεται. Όταν φταίει ένας, πάει όλοι και βαράνε αυτόν που φταίει. Δεν κοιτάνε πιο πίσω ή δεν κοιτάνε την αιτία και, ή τα βάζουμε κάτω από το χάλι.
1: Πρώτη φορά στον ΟΠΚΕΠΕ οι αγρότες πλήρωσαν τόσο ακριβά το μάρμαρο, απλήρωτοι μήνες, χωρίς προγραμματισμό. Είδαμε το δράμα αυτό που πέρασαν. Για πρώτη φορά αγρότες τόσοι στους δρόμους όλη τη διάρκεια του έτους, και το καλοκαίρι έγιναν κινητοποιήσεις. Και εδώ όταν πρέπει να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, εμείς τη χτυπάμε και τη βυθίζουμε ακόμα πιο. Κάποιοι άλλοι μάλλον που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, την βουλιάζουν ακόμα περισσότερο στο βάλτο. Και εδώ πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική και από τη Νέα Δημοκρατία που δεν έγινε. Γιατί αν ρίξουμε τις ευθύνες συνεχώς διαχρονικά και στο...
4: Όχι, ακόμα, όχι, έτσι χάνεται η έμφαση σε αυτό που πρέπει να διορθωθεί.
1: Το Στέφανο Τζουμάκα να απολογηθεί για το τι έγινε το 1989, είναι λίγο τραγικό τώρα για τον άλλον που ψάχνει να βρει δικαιοσύνη και να βρει μια άκρη.
4: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Αλλά σας λέω τώρα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα με τους κοριούς. Γιατί εγώ το Φρέντατορ κοριό το λέω. Έτσι, κοριό το έμαθα στη δημοσιογραφία.
1: Ναι,
4: κοριό
1: τα έκανε και ο κοινό.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ο αείμνηστος πάλι, πατέρας Μητσοτάκης.
4: Δεν είναι έτσι. Εντάξει, και ο Τόμπρας ήταν και άλλοι ήταν. Δεν ήταν τώρα. Τώρα μην τα. Υπάρχουν όλοι.
1: Όπως είπατε, εμείς ζούμε το σήμερα. Θέλουμε οι γενιές που έρχονται να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κρατάμε τα θετικά πάντα από το παρελθόν. Αυτό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό συμβουλεύω εκεί και όσους βγάζουν τα προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα τώρα που ιδρύθηκε. Το κοινωνικό κράτος στηρίζεται, στηρίχτηκε επί ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία.
4: Γι' αυτό έλεγα σήμερα στον πρόλογό μου, έλεγα ότι σαν σήμερα 26 Αυγούστου δόθηκε στη Βουλή το πράσινο φως για τη δημιουργία του ΕΣΥ, το οποίο ότι δεν είναι στο δρόμο ο κόσμος, έτσι, ναι, γεννηματάς αυγερινός, αλλά
1: βέβαια,
4: λοιπόν...
1: Βέβαια. Από την Ανδρίτσενα και όλα από τα μέρη μας κάτω. Ο Αυγερινός, ο Παρασκευάς Αυγερινός, είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
4: Και να μιλήσω, είχα την τύχη. Στιγμές. Εγώ ήταν ένας νέστορας της πολιτικής, τέλος πάντων. Κυρία Γενιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Πώς λένε, κάτι ευχές που λένε καλή Παναγιά, καλό άλλο τέτοιο, καλή δεθ να σας πω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και να τον διαβεβαιώσω ότι είναι το μόνο κόμμα που θα μπορέσει να υπερασπιστεί στο έπακρο τα δικαιώματά του.
4: Στο χέρι του ΠΑΣΟΚ είναι να το δείξει αυτό. Έχει την ηγεσία του εκλεγμένη από τη βάση... Δεις, στο χέρι της είναι η ηγεσία να δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και την ανατροπή. Στο χέρι της είναι. Δεν τον εμποδίζει κανείς και τα εμπόδια στην πολιτική είναι για να τα προσπερνά.
1: Στους δρόμους, κύριε θα τα πούμε. Θα βρεθούμε στους δρόμους.
4: Στους μπαξέδες θα τα πούμε.
1: Στους μπαξέδες. 3 Σεπτέμβρη.
4: Κοντά, κοντά.
1: Σας περιμένουμε και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Και σας περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη.
4: Με το καλό.
1: Έχουμε μεγάλο ραντεβού με την ιστορία.
4: Αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Τώρα με τσιγκλάτε, αλλά θα δαγκωθώ.
1: Λοιπόν,
4: εντάξει.
1: Καλημέρα,
4: στην επόμενη συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ, με χαρά μεγάλη.
4: Καλημέρα, Γεωργία Γενιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας!
6: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
7: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
8: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: 47 λεπτά μετά τις 9, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είχαμε τη Γεωργία Γενιά, την ακούσατε έτσι, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δεν μασάει τα λόγια της, πασοκάρα δηλαδή, είναι τώρα από πασπίτισα παλιά κτλ. Δεν μασάει, αλλά ο Γιώργης εδώ τι λέει, ηλεκτρίστηκε, τσοτσομπλόκο λέει, έπαθε μόλις είπε στο Τόμπρα. Ναι, μιλάγαμε για τους κοριούς γενικότερα και μου έλεγε ότι είναι όλα ξέρεις πώς το λένε και επί πατέρα Μητσοτάκη και ιστορίες, η ιστορία με τους κοριούς στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, έχει και βάθος, έχει και μέλλον, δεν τελειώνει έτσι ούτε άρχισε έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ τώρα θυμάμαι που ήμουν νέος ρεπόρτερ και πηγαίναμε όταν είχαν σκάσει κάτι κασέτες από τις παρακολουθήσεις και πηγαίναμε από τις εφημερίδες νέοι ρεπόρτερ στην Ομόνια και αγοράζαμε κασέτες και καθόμασταν με τα Walkman και ακούγαμε τις κασέτες, μη τυχόν υπάρχει και έτσι. Άλλοι είχαν πάρει το αρχείο. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, όπως συνεχίζει ο Γιώργης και μου λέει, τι τραβάει και αυτή η ιστορία, τι τραβάει, άμα προφανώς δεν έχει μαλλιά αυτή η ιστορία, Γιώργη μου. Λοιπόν. Καλημέρα στην Ποθητή, το είπα. Είπα καλημέρα στην Ποθητή, μου φτιάχνει τη μέρα με αυτές τις φωτογραφίες που κάνει. Ποθητή, πρέπει να είσαι πολύ έτσι αισιόδοξος άνθρωπος, πιο πολύ από μένα. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα τραγούδι που όλοι το έχετε χορέψει, όλοι έχουμε φάει καμιά χιλόπιτα γύρω από αυτό. I will always love you. Λοιπόν, το ξέρετε όλοι ότι ήταν από τη Whitney Houston. Έλατε όμως ότι γιατί εκεί ήταν που δοξάστηκε το τραγούδι. Δοξάστηκε, ήταν στην ταινία ο σωματοφύλακας. Ταινιάρα μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έλα όμως που το τραγούδι αυτό δεν ήταν της Whitney. Το είχε γράψει η Dolly Parton. Dolly Parton, η βασίλισσα της κάντρις, γυναίκα θρύλος σε όλα τα επίπεδα, έφυγε χθες. Σε ηλικία 80. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία έτσι... Έχει ένα πολύ, δεν είναι τυχαίο το, ότι το τραγούδι αυτό έτσι, το ακούς και σε γρατζουνάει μέσα σου. Τότε λοιπόν η Dolly Parton τη δεκαετία του 70 βρισκόταν σε ένα show τηλεοπτικό, μεγάλη φίρμα, ήταν ο Porter Wagoner και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, της έδωσε την όθηση, της έδειξε το δρόμο, της έδωσε σημάδεψε τα βήματά της. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να τραβήξουν, να χωρίσουν τους δρόμους τους, η Dolly Parton είχε αποφάσει, έγραψε ένα τραγούδι μέσα από το οποίο θέλησε να περιγράψει όλη αυτή τη σχέση που είχε με τον μέντορά της. Και το μήνυμα ποιο είναι, ότι οι δρόμοι τους μπορεί να είναι διαφορετική απέναντι, όμως η αγάπη μένει.
8: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life there's a special person, a person that you love more than you love anybody else. This is a song about that special person in my life. It's called I Will Always Love You.

0: Thank you.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πω, θα διαβάσω το σχόλιο του Γιώργη. Θεά και φωνάρα η Ντόλι Πάρτον. Καλό Αγνάτιο εκεί πάνω, Ντόλι. Και σε ευχαριστούμε για εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Όπως και ένα τελευταίο αντίο στο Δημήτρη τον Κόκοτα. Μια μάχη δύσκολη που έδωσε. Νέο παιδί, 57. Καλό Αγνάτιο με τη σειρά του. Και θέλω να πάω λοιπόν να πω την καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι σε όλα τα σκάνδαλα που σου ανέφερε η καλεσμένη σου πριν, εννοεί τη Γεωργία Γενιά, είπα πως είναι διαχρονικά. Και το ξαναλέω. Και με ρωτάει ειλικρινά. Και τι σημασία έχει. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Επειδή γίνονταν παλιά, πρέπει να έχουμε πάντα σκάνδαλα. Και τέλος, για ποιο λόγο το λες εσύ αυτό. Είσαι υπερασπιστή τη κυβέρνηση. Όχι, Κωνσταντίνε, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν με ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει όμως επίσης να δώσω άλοθη σε κανέναν. Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχει προσέξει, το πολιτικό παιχνίδι, κυρίως στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά ή γενικότερα στα μπιφ, τα πολιτικά που γίνονται, είναι ότι εσύ φταίς και εγώ ήμουνα, είχα τη ρομφαία της κάθαρσης. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο έχουν την ίδια ευθύνη με αυτούς που κυβερνούν τώρα. Και γι' αυτό εγώ δίνω έμφαση στη διαχρονικότητα σκανδάλων, τα οποία για τον ΑΒΔΔΕΛΤΑ τρόπο, μάλλον ξέρουμε όλοι τους τρόπους, ένας είναι ο τρόπος, η τσέπη, φρόντισαν ή να μπαίνουν κάτω από το χαλί ή φρόντισαν να βρίσκουν και να υψώνουν τείχη αδιαφάνειας, τα οποία να μπορούν να κάνουν με άλλο τρόπο τη δουλειά τους. Αυτό ήθελα να πω, Κωνσταντίνε. Και δεν είχα καμία πρόθεση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ό,τι κάνω, το κάνω καθαρά, νόμιμα και φορολογημένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, στο τι κάνει ο καθένας κρίνεται. Το αν αυτή η κυβέρνηση, καταρχάς υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Το θέμα είναι να αποκαλύπτεται. Όταν αποκαλύπτεται, τότε εκεί οφείλει, αν χρειάζεται, να πέσει ο Πέλεγκης. Δεν χρειάζεται να πέσει ο Πέλεγκης επικοινωνιακό όμως, γιατί έχει παιχτεί ένα χαρτί το οποίο σου λέει ότι έτσι και έτσι. Αν στον έλεγχο στην πορεία της υπόθεσης, στην εξέταση, δεις ότι, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει λαδιά,

0: τους κουτόφραγκους, όπως αρέσει να τους λέμε, γιατί εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο περιούσιος λαός. Έτσι, και τους βάζαμε στο καφενείο, τους ποτίζαμε ρακές για να μεταφέρουν τα κοπάδια από το ένα μαντρί στο άλλο για να πάρουν τις επιχορηγήσεις. Αυτά που τα πήγαμε. Τα λέγανε στα καφενεία. Πόσοι από αυτούς πήγανε μέσα? Πόσοι από αυτούς έχουν πληρώσει τα πρόστιμα? Πόσοι από αυτούς φάγανε πρόστιμα για να τα πληρώσουν? Εκτός αν ήταν κουβέντες των καφενείων. Και ήταν για να τα λέμε στο καφενείο. Γιατί όπως κρύβουμε ένα μικρό γιατρό μέσα μας, εμείς οι Έλληνες, κρύβουμε και ένα σπουδαίο πολιτικό ηγέτη μέσα μας. Έτσι, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ο καλύτερος ηγέτης, εγώ ξέρω τη λύση, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ έχω την πληροφορία. Έτσι, καλό είναι να υπάρχει ένα φίλτρο λοιπόν μέσα σε αυτό το τι ακούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σου πάρω και έτσι μιλάω, συγγνώμη που μιλάω προσωπικά σε ένα Κωνσταντίνα, αλλά μου έστειλες το μήνυμα και είναι έτσι πολύ εύστοχο η παρατήρηση, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου αυτή. Γιατί δεν θέλω να αφήνονται υπόνοιες. Όταν λοιπόν είχε έρθει η Λίσα Λαγκάρτ στη Βουλή, επειδή τα έχω παρακολουθήσει λόγω του ρεπορτάζ μου, τα έχω παρακολουθήσει όλα τα μεγάλα αυτά γεγονότα, είχα και την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να τα παρακολουθήσω. Λοιπόν, όταν είχε έρθει η Λίσα Λαγκάρτ στη Βουλή, τότε είχαν ανακαλύψει ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος, δεν έχει το λογισμικό, δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτά τα κουτάκια, τα αρχεία μέσα, γιατί θέλει ειδικό λογισμικό. Και κάτι άλλο ακόμα, ότι εδώ είναι αυτά που λέμε τα τείχη προστασίας που υψώνονται και έχουν μια λογική βάση, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά όμως πρόσεξε. Σου λέει ότι αυτό η λίστα αυτή, το στικάκι, ήταν προϊόν υποκλοπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούσα να το κάνω εγώ δεκτό. Ότι έπρεπε να γίνει άλλου τύπου διερεύνηση, άλλου τύπου διάδρομος νομικός για να μπορέσει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, από τη λίστα αυτή εμπλουτίστηκε κάποια στιγμή οι ελληνικές αρχές με ένα νέο τύπου λογισμικό, το οποίο μπορεί να...
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
8: Πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του ΙΧ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία, με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι.

0: Στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τον Μπάρεκ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα επίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάτ όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έφυρες ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Καλημέρα και πάλι μαζί. 4 λεπτά μετά τις 10. Αντώνης Αντωνόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σταμάτης Καλούτσος, η ρύθμιση του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε λίγο έτσι, γιατί ψιλοεκνευρίστηκα λιγάκι. Αλλά τι να κάνουμε, that's life. Και να πάμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και πού να το πω, στην συμπεζή πραγματικότητα. Ανδρέας Ψυχάρης, πρώην βουλευτής, έμπειρος διπλωμάτης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και φίλος, καλός φίλος. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, και καλημέρα στο κομμάτες. Γιατί εκνευρίστηκες?
0: Γιατί, δηλαδή τώρα σκέψου πώς το κατάφεραν αυτό, έτσι, δηλαδή
1: έτσι που... Αλλά πες να σε βοηθήσουν.
0: Ναι, το ξέρω, τώρα θα σε τσιτώσω. Λοιπόν, κοίταξε, ας το πάμε από εκεί. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε με την Γεωργία Γενιά για την μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που ήταν, λέγαμε, γιατί της είπα ότι τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, και από εκεί ξεκίνησε, ότι έχει διαχρονικότητα. Δεν έσκασε τώρα. Το ότι έσκασε η βόμβα στα χέρια.
1: Άκουσα λίγο.
0: Ναι. Να το, σε φόρτωσα έτσι.
1: Εγώ καθόλου. Εγώ έτσι αλλιώς, αλλά όσο αυτά δεν με νοιάζει. Και έλεγα σε μια φίλη μου χθες που ζει στο Λουξεμβούργο, μου λέει: έχει κάνει μισθά σε ρωτήσει. Μου λέει: όχι, να ρωτήσουμε τι θέλουμε. Δεν με νοιάζει. Να απαντάω, δεν απαντάω. Αλλά σου πω για τι παρακολουθήσει. Επειδή αυτά πάντα γίνονται.
0: Μα αυτό είπα κι εγώ.
1: Όλε τι κυβερνήσει παρακολουθούν. Να σου θυμίσω τις κασέτες που είχαν βγει του πατέρα μου στο δίκη της Κουτσόγεννη.
0: Αυτό έλεγα πριν. Αγόραζε ως δημοσιογράφος, πηγαίναμε στην Ομόνια και παίρναμε κασέτες.
1: Λοιπόν, εκεί είχαν βγει σε δίκη. Αλλά το θυμάμαι μια φορά είχε ζητήσει ο πατέρας μου το 1995-1996 στον Αδέρφ, ήταν η φίλη μου Αδέρφ, και του είχε πει: Βαγγέλη, αν μπορώ να βγω τις παραγωγές που μας είχε βάλει φούντα. Και του λέει ο Αδέρφ, τόσες φορές του λέει: Στάβομαι. Εάν κάποια στιγμή σε βάλει το κράτος παρακολουθήσεις, δεν βγαίνεις ποτέ ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, το κράτος πάντα παρακολουθεί. Όλα τα κράτη. Θυμάμαι, ήμουν στην Ουάσιν τον σύμβουλο στην Πρεσβεία. Και πάντα μας αλλάζαν έξω από την Πρεσβεία, αλλάζαν το κουτί απ' έξω, ξέρω να μας παρακολουθούν. Και μιλούσα με τη φίλη μου, τη γενική πρόξενο στη Νέα Υόρκη, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Κάθε δύο λεπτά που μιλούσαμε, βάζαμε τρεις λέξεις μέσα γιατί οι παρακολουθήσεις δεν ήταν λέξεις.
0: Ναι.
1: Παλιά σύστημα, δεν... Οπότε κάθε δύο ή τρία λεπτά βάζαμε μέσα Σπέξ, Τουρκία, Κύπρος. Ώστε να κάθονται μερικά να μας ακούνε. Γιατί στο τηλέφωνο σπάνια θα πεις κάτι σημαντικό. Ο ξένος μας παρακολουθούν. Όλο το τηλέφωνο παρακολουθούν. Κυβερνητική, μη κυβερνητική, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολουθούσε. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακολουθούσε. Όλοι παρακολουθούν. Για να τα λέμε σωστά. Και ορισμένες φορές καλά κάνουν.
0: Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό το θέμα, και όπως σε αυτό που συμπλήρωσα είναι μη σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη. Εκεί είναι που γίνεται η ρόγμη, οπότε εκεί αρχίζουν οι παρενέργειες.
1: Αντώνη μου, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα. Εντάξει, και πατέρες υπάρχουν παντού.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν το νόμιο πατέρων.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Θέλω... Σου βγάλα λίγο τον εκκλησμό.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ, το ξέρω. Μα τώρα την
1: αλλά.
0: Πάμε με χαμόγελο τώρα, να δούμε, να παγώσουμε άρα χαμόγελα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την τουρκική έξαρση που παρατηρείται το τελευταίο, πες, να το βάλω χοντρά-χοντρά, δίμηνο. Γιατί συμβαίνει, θεωρείς, αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχει αυτή η προκλητικότητα έτσι ξανά, δηλαδή θολώνει τα νερά, λέω, δεν λέω την...
1: Πολλές φορές γίνονται ορισμένες κινήσεις από κυβερνήσεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής για να προσωπήσουν τα προβλήματα που έχουν εσωτερικά. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Εμείς Τουρκία έχουμε ορισμένες διαφορές, πάλι διαφορές. Θα τις λύσουμε, να τις λύσουμε. Η λογική εξημών προσπαθούμε να τις λύσουμε με έναν διάλογο. Και εν πάση περιπτώσει, πάντα... Να έχουμε και λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικό μας, που είναι εξαιρετικό, και στο Υπουργείο Αμήνης, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει πολλές φορές να γίνονται συζητήσεις για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα χθες έκανε μια πρόταση του Ελληνικού Κόμματος, έξω να θα μπει στη Βουλή μετά, που έλεγε ότι αρετήθηκε ένας σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Μητσοτάκη, και τι σημαίνει αυτό είναι εξωτερική πολιτική, γίνει αποτυχημένη εξωτερική πολιτική. Μην εκταστώ. Δεν σημαίνει επειδή παρετήθηκε ένας σύμβουλος, την εξωτερική πολιτική τη στηρίζει σε κάθε κυβέρνηση, το οποίο εξωτερικό που έχει εξελιχθεί, είναι το ξέρω καλά, είναι εξαιρετικό υπουργείο. Δηλαδή πολύ καλά γνωρίζουν τα θέματα, έχει μια εξαιρετική νομική υπηρεσία. Οπότε πρέπει να ανησυχούμε και να μην πάμε σε αυτά τα θέματα. Αν πρέπει να μας ενισχύει κάτι στην εξωτερική πολιτική σήμερα, είναι η πολιτική της Αμερικής, θέλεις και συμμάχου, ναι, η οποία προσπαθεί να δημορφώσει ένα εθνικό διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν συμφέρει κανέναν. Το να γίνεται μια συζήτηση, καταρχάς να γίνεται μια επέμβαση σε μια ξένη χώρα, στο Ιράν.
0: Το Ιράν, ναι.
1: Χωρίς να υπάρχει μια νομική κάλυψη, ένα mandate από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μπορεί το κάθε κράτος, όσο και δεν τον έχει. Ακόμα και να έχει δίκιο, δεν κοιτάμε αν έχει δίκιο ή όχι, να επεμβαίνει μόνο του χωρίς διεθνή νομιμοποίηση. Γι' αυτό φτάσαμε το Ηνωμένο.
2: Ξέρεις κάτι, δηλαδή.
1: Αυτό είναι σχετικό. Όπως είναι σχετικό, συγγνώμη, Αντώνη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ότι μιλάει για τους ΝΑΤΟ ορμούς, αν θα τα πάρει η Αμερική ή όχι, που έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, αν η Αμερική θέλει να πάρει τη βάση της Σούδας, θα μας βάλει και πάει τη βάση της Σούδας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Ευτυχώς, βλέπω ορισμένες χώρες εναντιώνονται σε μια τακτική μιας κυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς για το θέμα αυτό με τα τάρες, με τους δασμούς Αμερική-Καναδά. Ο Τραμπ το διαβάζει τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο, ισορροπημένα η φόρη μεταξύ των δύο κρατών, αλλά με φίγγιος, με αριθμούς μπορείς να διαμορφώσεις ό,τι θέλεις και μιας μια εικόνα. Όμως, στην ουσία, τα πραγματικά προβλήματα αυτή τη στιγμή που κοιτάει ο Έλληνος πολίτης δεν είναι ούτε αν υπάρχουν διάφορες ψυχίες ή διάφορες κινήσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, που γίνεται πιο πολύ για να εδραιώσουν μια θέση στο διεθνέ δίκαιο και στο position της χώρας. Τα πραγματικά θέματα αυτή τη στιγμή που απασχολούν τον πολίτη, εσένα, εμένα και όλους μας, είναι η ακρίβεια.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Το
1: είναι ότι αρχίζουν τα σχολεία σε λίγες μέρες και αν θα υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι, αν θα πληρωθούν όλες τις θέσεις, αν αναπληρωτές θα διοριστούν ή όχι, αν στα νησιά που θέλουμε να έχουμε τουρισμό και θέλουμε να αναπτύξουμε τα νησιά, η τουριστική πολιτική δεν είναι μόνο όσα κρουαζιόπλια θα έχουν που δεν έχουν και χρήματα κιόλας, αλλά αν θα υπάρχουν και δάσκαλοι και γιατροί στα νησιά, ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός εκεί πέρα όλο τον χρόνο και να διατηρηθεί η ζωή εκεί και τα σχολεία να αναπτυχθούν, πιο πολύ μεγάλο το στίχημα το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Και ένα άλλο τρίτο στίχημα, ξεχνάμε. Έχει στην Αθήνα τον Αύγουστο, η κίνηση στον δρόμο είναι καθιστική. Οπουδήποτε θα πας, ένα τέταρτο. Σε λίγες μέρες θα υπάρξει το κυκλοφοριακό, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει. Πολύ δύσκολο πρόβλημα, το δέχομαι. Δεν είναι εύκολο, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει. Φυσικά δεν αντιμετωπίσει. Ή και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ εύκολο, σε μια εβδομάδα λύνεται, αν θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό είναι τα πεζοδρόμια. Καταλαμβάνω τα πεζοδρόμια, τα μηχανάκια και τα πατίνια.
0: Καλά.
1: Και δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή γυναίκες με καρότσια με παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι τα πατίνια και τα μηχανάκια τα άλλα.
0: Τα πατίνια. Ήδη νοσηλεύεται ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σε τραγική κατάσταση.
1: Τι κάνει κυβέρνηση, τι έχει κάνει κυβέρνηση και τι κάνει και ο Δήμος. Δεν πιάσουν τον Βούκα, ο οποίος είχε πει θα κατεβάσει 5 βαθμούς τη θερμοκρασία.
0: Όχι, επίσης, συγγνώμη, πριν πάμε στο Δήμο. Α, αυτό ναι, γιατί ο Χαρίς Δούκας το είχε πει, ήταν από τις βασικές του δεσμεύσεις αυτό που είπες για τη θερμοκρασία στην πόλη. Διότι
1: όχι, να τελειώσω με τα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Ένα άτομο το είχε λύσει τα πεζοδρόμια. Η Μαρίκα Μητσοτάκη. Όσο ήταν κυβέρνηση ο
0: Κωνσταντίνος
1: Μητσοτάκης, τα είχε σταματήσει, υπάρχουν μηχανάκια στο πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Να το κάνει μια κυβέρνηση. Όπως σταμάτησε με τα τσιγάρα. Κάναμε αγώνα για να μην καπνίζουμε μέσα σε εδώ για να μην είναι παθητική καπνιστέρηση στα παιδιά.
0: Μα ήμασταν τώρα στη Βουλή, επειδή σε θυμάμαι και για τον αγώνα που είχες δώσει, αλλά και επίσης και εγώ που είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δηλαδή, έτσι.
1: Το ξέρω. Να σέβεσαι τον άλλον.
0: Μας έχουν λιδωρήσει για αυτό το πράγμα. Μας έχουν λιδωρήσει.
1: Ο ΑΕΚΟΣ, καπνίζουν όλοι μέσα ΑΕΚΟΣ. Το ΑΕΚΟΣ δεν έχει λυθεί ακόμα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή είναι το παράθυρο. Και το ΑΕΚΟΣ είναι και χειρότερο υπότιτλο. Τέλος πάντων. Θα αρχίσω τώρα.
1: Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία η κυβέρνηση που να τα λύσει αμέσως. Μια βούληση είναι. Βάζει σε ένα. Είναι πολύ εύκολο. Εσύ, εγώ, αν αναλάβαμε αυτό, να καθίσουμε να ζωγραφούμε σε μια εβδομάδα είχαν τελειώσει. Τελειώνει αυτό, αν θέλει.
0: Φυσικά και τελειώνει.
1: Δεν αυτό να γίνεται κατάλυση πεζοδρομίων. Αυτό είναι το ένα. Το κυκλοφοριακό είναι πολύ δύσκολο θέμα, πραγματικά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιε κινήσει σοβαρέ, ώστε να μην έχουμε αυτό το χάο στην Αθήνα και να χάνονται εργατορίε και να χάνονται χρόνου που ο πολίτη θα περάσει με την οικογένειά του, με του φίλου του, με οτιδήποτε. Τα σχολεία, να έχουν πραγματικά σωστά σχολεία. Μιλούσαμε με μια γνωστή μου που δεν ξέρει αν θα είναι διοριστεί ή όχι.
0: Εντάξει. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα.
1: Να το ξέρει αυτό. Παρακαλώ.
0: Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο και φουντώνει αυτές τις μέρες πάντα κάθε Σεπτέμβρη. Μάλλον έχει φουντώσει από το καλοκαίρι. Το στεγαστικό για τους φοιτητές. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι, δεν βρίσκεις. Νοικιάζουν 25 τετραγωνικά 30, 500 ευρώ.
1: Ας γίνουν οι φοιτητικές εστίες.
0: Φτιάχνουν τόσα... τώρα αυτό. Αυτό φτιάχνουν. Έχω την εντύπωση ότι είναι 3.000 φοιτητικές εστίες που είναι στα σκαριά.
1: Δηλαδή, υπάρχουν τόσα άδεια κτίρια στην Αθήνα που ανήκουν σε υπουργεία, σε κρατικούς οργανισμούς. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, άμα θέλεις. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς. Μπορείς να αντιγράψεις τι γίνεται σε πολιτισμένες χώρες. Πολύ εύκολο αυτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς καθόλου. Δηλαδή, αν πας στο Μόναχο, νομίζεις ότι υπάρχουν μοτοσυκλέτες πάνω στο πεζοδρόμιο, τα έχουν σηκώσει κατευθείαν.
0: Ναι, δεν το σκέφτεσαι καν να το αφήσεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά έχεις και πεζοδρόμιο στο Μόναχο όμως, έτσι. Έχεις και πεζοδρόμιο.
1: Αλλά σου λέω το εξής, εδώ έχουμε τα μικρά πεζοδρόμια. Τα οποία ίσα ίσα χωράνε να περάσει ένα καρότσι. Δεν μιλάνε για εμάς. Εμείς είμαστε
0: γυμναστές.
1: Πάμε και από τον δρόμο μας, πατήσει αυτοκίνητο. Ενά μια μητέρα με ένα παιδί ενός έτους και το γαϊδούρι με το σεκτιστή ή αυτό είναι το πατίνι, δεν σκέφτεται ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η μάνα του με το δικό του. Με το
0: καροτσάκι, ναι.
1: Μικρός. Ναι. Δηλαδή δεν σέβεσαι το συμπολίτη. Η ευχαρίστηση του πολίτη σταματάει όταν εμποδίζει η ευχαρίστηση του άλλου πολίτη. Δεν είναι θέμα παρανομίας ή όχι, είναι να σέβεσαι το συμπολίτη σου. Εάν ο συμπολίτη θα έχουν ορισμένοι που δεν σέβονται, δεν είναι πλειοψηφία, είναι ορισμένοι εντάξει. Δεν είναι ότι είναι πλειοψηφία. Εκεί το κράτος είναι επέμβει και μπορεί να το διορθώσει. Και αυτά διορθώνονται άμεσα.
0: Αντρέα μου, από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά, ότι η έλλειψη σεβασμού στους συμπολίτες μας, η έλλειψη του σεβασμού στον άλλον, στον απέναντί μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά σε αυτή τη χώρα και το ένα και το άλλο, κατά τη γνώμη μου, ο χαδερφισμός. Ο χαδερφέ, εγώ θα το βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Και επίσης, φωνάζει η αντιπολίτευση, άκουσα πριν, επειδή άκουσα πριν. Φωνάζει η αντιπολίτευση, ωραία. Εγώ λέω, εντάξει, είναι κακή κυβέρνηση, κακή, εγώ να δεχτώ. Κακή άνθρωποι να πούνε φυλακή. Να βάλουμε στο εισαγωγικά, εντάξει. Δεν έχω δει κάποιο κόμμα αντιπολίτευση που να έχει προβάλει λύσεις, προτάσεις. Όχι γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Όχι, γιατί πρέπει να φύγει, να φύγει η κυβέρνηση. Εγώ λέω κακοί άνθρωποι. Το δεχόμαστε όλοι. Τι θα κάνεις εσύ. Και να το κάνεις. Όχι να μου λες ότι θα κατεβάσω 5 βαθμούς στη θερμοκρασία και δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω για παράδειγμα, περνάω από ένα συγγνώμη πεζοδρόμιο και βλέπω ένα κομμένο δέντρο.
0: Α, καλά.
1: Στο κέντρο. Είναι μόνο η βάση, δεν είναι τίποτα, δεν χρησιμοποιεί πουθενά. Αυτό το δέντρο ρημάδι, ή βγάλει το τελείω, γιατί είχε πηγαίνει να πέσει κάποιο πάνω στο ποτοφύλλο, θα το χλουποθεί. Ή βάλει ένα δέντρο. Αλλά αυτό που λέει, εγώ θα φτιάξω 5 βαθμού, θα κατεβάσω 5 βαθμού στην Ασία και το μόνο που έχει ασχοληθεί να γίνει πρόεδρο του Πασόκ για να γίνει πρωθυπουργό δεν το καταλαβαίνει. Με stepping stone. Έγινε δήμαρχος για να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Να γίνει. Αλλά κάνει όμως τα δημοκρατία, δεν μπορεί να φύγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Το μήνυμα ενός ακροατή είναι ο Πάνος, ο οποίος λέει ότι το αναδείξτε, λέει, το πρόβλημα με τις φοιτητικές εστίες. Είναι για αυτούς που δηλώνουν βασικό μισθό. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν αντιλέγει κανένας και προσπαθούμε πάνω να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και μου λέει τώρα ο Σωτήρης, για αυτά που λέγαμε για τα μοτοποδήλατα, χωρίς στάθμευση για τα δίκυκλα, λέει, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχουν. Εγώ πάντως μπορώ να σου πω, Σωτήρη, ότι πάρκαρα σε χώρο που είναι για μοτοποδήλατα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα κενό, ήταν η πινακίδα λίγο πιο πέρα. Δεν σκέφτηκα ποτέ, και μάλιστα σου λέω ότι ήταν σκουφάκι Πατριάρχου Ιωακήμ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρχει τόσο μεγάλο χώρο. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό για μοτοποδήλατα και πήγα και πάρκαρα. Έφαγα την κλίση μου και ησύχασα.
1: Δύο βήματα πιο πέρα. Ναι.
0: Όχι, πάρκαρα εκεί σε χώρο που ήταν για μηχανάκια. Ενώ υπήρχαν μηχανάκια μικρά, δεν το είδα. Δεν το είδα. Σου λέω, δεν το είδα. Έφαγα το πρόστιμό μου, την κλίση μου, την πλήρωσα, το ευχαριστήθηκα. Γεια σας. Αλλά δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι άλοθη.
1: Δεν ήταν δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει κάπως. Θα πάω να βάλω στο δρόμο.
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Εδώ ζούμε στη χώρα, Αντρέα.
1: Θα την πάρω τη γυναίκα του άλλου.
0: Ναι, ζούμε στη χώρα που ο άλλο βγάζει δύο γλάστρες έξω. Και σου κλείνει θέση πάρκινγκ. Και άμα πας και του πεις, άμα πας το βάλεις εσύ με το ζόρι εκεί, θα το βρεις κομμάτια το αυτοκίνητο.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η αστυνομία. Εκεί λοιπόν αυτά. Είναι εύκολες λύσεις αυτά όμως.
0: Ναι, είναι εύκολες λύσεις. Εύκολη θέληση δεν υπάρχει.
1: Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει το δύσκολο πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί να χτυπήσει τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ. Είναι πραγματικά δύσκολο. Γιατί να δείξει μια δημιουργικότητα, που καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο να λύσει το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Πραγματικά είναι δύσκολο. Το δέχομαι. Αλλά τα άλλα είναι εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Θα βγει ο Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση. Έλεγε εγώ τον Πασόκ το συμπαθώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι τρία κόμματα πρέπει να είναι στη Βουλή. Το έχω ξαναπεί. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ. Για να μην μπαίνουν. Υπάρχει μια αλλαγή εξουσία.
0: Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους ξαφνικά τώρα. Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους τώρα.
1: Δεν είμαι πολιτικός εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Τη γνώμη όπως θέλω, όποιον αρέσει. Όταν αρέσει, δεν με ακούει.
0: Και καλά κάνεις. Εμένα μου αρέσει, ακούω.
1: Και αν είμαι βουλευτής, το έλεγα, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, αυτό οφείλω να το πω. Εγώ που σε έχω καλύψει και ως βουλευτή, έτσι, ως κοινοβουλευτικός συντάκτης, ναι, αυτό ήταν. Και το έχεις πληρώσει το κόστος σου.
1: Ήταν φίλος μου και πρωθυπουργός μου, βουλευτής και μου, και τα έλεγα. Και το άρεσε. Τι τα έλεγα όμως, τι έκανα.
0: Εντάξει.
1: Βάσε δόση. Η αντιπολίτευση, αν θέλει να γίνει κυβέρνηση, αν θέλει να έχει κάποιο τσάνς να γίνει κυβέρνηση, κάνει ουσιαστικές προτάσεις. Οι πολίτες δεν είναι κουτί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ψηφίζουν σε κασμένα κόμματα, αυτό είναι μια μειοψηφία. Οι σοβαροί πολίτες αναγκαστικά πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν έχουν άλλη λύση. Και μπορεί σε ευρωεκλογές να έχει την πολυτέλεια να πει: δεν πάω να ψηφίσω, δεν με νοιάζει τις δημοτικές, διότι δεν έχει σημασία. Όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές, θα ψηφίσουν Δημοκρατία. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει αυτό το χάος που δικράτησε μεταξύ 2010-2019.
0: Αντρέα Ψυχάρη, βάλε μια άνω τελεία, πάμε ένα σε γρήγορο σήμα και ερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 24 λεπτά μετά τις 10. Αντώνης Αντωνόπουλος θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πριν δώσω το λόγο στον Ανδρέα Ψυχάρη, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, πρώην βουλευτής και καλός φίλος, να πω για μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά 8.500 δικαιούχους. Αφορά την έναρξη της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας, οι οποίες θα είναι αυξημένοι και δίνει μια βαθιά ανάσα σε πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο. Όπως λέει, χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρωθυπουργός, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Είναι ένα πρόβλημα, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά. Λέω εγώ τώρα, Ανδρέα Ψυχάρη.
1: Να σημειώσω ότι το αναδρομικό είναι το πιο σημαντικό. Όχι ότι θα πάρει κάποιο πίσω. Δεν χρειάζεται να επιστρέψει αναδρομικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Να είχαμε δύο φορές το χρόνο death, λέω εγώ. Για να γεμίζει το καλάθι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι στη ΔΕΘ όμως. Δηλαδή, εντάξει, κερδίζεις στη ΔΕΘ όντως ένα ακόμα ένα υποψήφιος πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που να κερδίσει ψήφους. Από την άλλη, στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποσχεθεί ότι θα καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο και δεν θα υπάρχει έμφυα, σωστά. Σε ποιο θα καταργήσουν έμφυα. Το οποίο θυμάμαι, δεν τον πληρώνουμε ακόμα, σωστά.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Εννοείται. Είναι φόρο πάνω σε χρήματα που έχουμε ήδη φορολογηθεί.
0: Ναι, πώς λέει, πώς έλεγε το κλασικό, το μήνυμά σας προωθείτε, η κατάργηση του άρθρου προωθείτε. Ξέρεις, κατάλαβε, έχει κίνηση. Ναι, τέλος πάντων, τώρα.
1: Εγώ να του πω και είχε αυταπάτηση, το διορθώθηκε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Πες ότι κατάλαβε ότι είναι πως. Αν έχει καταλάβει κάποιο πολιτικό από τα λάθη του, ότι δεν είναι τα αναλάβει για λάθη, αν μάθει από τα λάθη του. Εκεί εντάξει.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να δώσω. Το θέμα είναι να γίνεται η δουλειά. Να μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει αντίληψη του λάθους, να υπάρχει πρόθεση. Η πρόθεση υπάρχει.
1: Και να μην το ξανακάνει και αναγνώριση. Και αναγνώριση λέω, ναι, έκανα λάθος, ναι, αυτό. Και αν μπορεί να το διορθώσει, διορθώσε το, βέβαια.
0: Ναι, και εκεί έχει να κάνει με την ικανότητα. Μπορείς, γιατί τελικά ξέρεις, αρχίζεις πια και λες, ρε παιδί μου, πρόθεση. Δεν έχει, είναι δυνατόν κάποιο να θέλει ντε και καλά. Να είναι μονικός, να μην κάνει κάτι που είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Τελικά είναι θέμα αντίληψης και ικανότητας, έχω την εντύπωση.
1: Αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο πολιτικό, στα πάντα. Ακόμη και στι προσωπικέ γνωστέ, στα πάντα.
0: Ναι,
1: να αντιλαμβάνεται κάποιο τα λάθη για να διορθώνει.
0: Σε εμά που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, εννοείται ότι το δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα, έτσι, και δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα.
1: Ακόμα και σε φιλικέ σχέσει. Κάνει ένα λάθο, το αντιλαμβάνεσαι. Το διορθώνεις και το ξανακάνεις και μαθαίνεις από αυτό και προχωράς στα πάντα. Αυτό είναι, πριν είναι μια βασική φιλοσοφία της, πως δεν έχεις πάντα δίκιο.
0: Υπάρχει και μόνο οι γυναίκες μας έχουν πάντα δίκιο.
1: Μιλάω για εμάς.
0: Ναι.
1: Μαλώνεις με αυτό και λες μάλιστα ναι και τελείως, συνεχίζεις.
0: Μα ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα πριν να κλείσουμε, έχουμε δύο λεπτά, θέλω να μου πεις να μου κάνεις ένα σχόλιο για την κίνηση αυτή, για την επικοινωνιακή κίνηση που κάνει στη Σκακέρα ο Τσίπρας το τελευταίο διάστημα και ενόψει του ΔΕΘ με την πρωτοβουλία που πήρε να τους προλάβει όλους και έχει αρχίσει ανταβαντούρι πολιτικό τέτοιο πράγμα. Αυτό.
1: Εντάξει, μικρή σημασία έχει. θεσμικά, εντάξει, δεν θα έπρεπε. Από εκεί πέρα, μικρή σημασία είναι ποιο μιλάει πρώτο, ποιο μιλάει δεύτερο. Εγώ, στις πολιτικές εκπομπές, πάντα προτιμούσα να μιλάω τελευταίο, όχι πρώτο. Πιο σημαντικό είναι να μιλήσει τελευταίο, θα θυμούνται καλύτερα. Και επίσης μπορεί να εντοπίσει αυτά που λέει. Δηλαδή, τον Μητσοτάκη το συμφέρει, μιλάει πρώτο ψήφο. Γιατί μπορεί να τα αναφέρει και να πει ότι λέει αυτά γιατί δεν τα έκανε τόσο καιρό, γιατί μπορεί να πει διάφορα αν θέλει, μπορεί να αυτοσχεδιάσει λίγο. Οπότε το πότε μιλάς δεν έχει σημασία. Είναι σημασία έχει ποιοι σ' ακούνε, πόσοι θα σ' ακούσουν και σημασία έχει επίσης αν έχεις την ικανότητα να το κάνεις και αν μπορεί να γίνεις πιστευτός που θα το κάνεις. Εδώ έχει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ο μόνος που έχει το πλεονέκτημα αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι εγώ θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Δεν τα έχει κάνει όλοι προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Αλλά έχει κάνει ορισμένα. Που είναι βασικό. Οπότε εκεί έχει μια περισσότερη αξιοπιστία. Απ' την άλλη όμως ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση. Ένα τεράστιο κενό, εκοφαντικό. Έλεγε το τέλος της περισσότερης συζήτησης με την πρόσωπο Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει κάνει δυστυχώς προτάσεις. Εγώ το θεωρώ σοβαρό ακόμα πραγματικά. Εγώ,
0: μα είναι.
1: Φιλίδου που είναι χαμηλά.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να βγει από αυτό να βγει. Δεν σου λέω ποιος θέλει να κερδίσει, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Έχει να κάνει με το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι. Ούτε με το πολιτικό. Ναι. Και είναι σημαντικό να βγει δυνατό το Πασόκ, να υπάρχει μια αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση, όποιος και αν συνεδριάσει, βοηθάει να γίνει η κυβέρνηση πιο δυνατή.
0: Ναι, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε με μια αντιπολίτευση, με ένα κόμμα, το Πασόκ, που ήρθε από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, καραμπόλα. Την αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το κόμμα που είναι προς εξαέρωση, δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και παίζει μια κυβέρνηση ουσιαστικά μόνη της.
1: Και το μόνο που κάνουμε, συγγνώμη, είναι ότι αν θα είναι αρχηγός ο Αντελέξης ο Δούκας. Δεν θα το διαγράψει ο Δούκας, ο Αντελέξης δεν θα ξεμπερδεύουν. Δεν έχει διαγράψει. Έστω διάολο, παιδί. Κάτω στον κόμμα, καμπέ. Δεν θα τελειώνει, δεν υπάρχει αυτό. Αντί να κάνει το βήμα αυτό. Έχει την πολυτέλεια το Πασόκ αυτή τη στιγμή να έχει το μεγαλύτερο βήμα της χώρας που μπορεί να φαίνεται η δουλειά. Και δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορεί να δείξει τι θα έκανε το Πασόκ ως κυβέρνηση. Αδιανόητο αυτό. Θυμάσαι πιο παλιά που είχε κατεβάσει την Δημοκρατία για δημάρχους τα τρία μεγαλύτερα στελέχη. Στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο.
0: Πού ήταν,
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Όπου είχε γίνει δημάρχος στην Αθήνα. Για να δείξει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να δείξει έργο. Και μπορεί να έχει στο Δήμο της Αθήνας να δείξει έργο και δείχνει πολύ χειρότερο από όταν πριν.
0: Όχι, και να κάνει έργο δεν φαίνεται γιατί μπλέκει, χάνεται μέσα.
1: Ο νέος δεν κάνει. Στο λέω εγώ για Αθήνα. Και
0: εγώ σε Αθήνα μένω, κέντρο μένω.
1: Αλλά εν πάση για να σου απαντήσω το ερώτημα.
0: Πάντα εμείς θέλουμε του κέντρου, ποιος... θέλουμε περισσότερα. Νάτε, να του κάνουμε τη χάρη τώρα, μην τον πικράνουμε πολύ. Ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνουμε.
0: Σε τσιγκλάω.
1: Δεν έχει σημασία ποιο μιλάει πρώτο. Σημασία είναι ποιο είναι πιο αξιόπιστο και τι θα πει. Το τι θα πει και η αξιοπιστία σου. Αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Αυτό κρατάμε.
1: Και αν μπορεί να κάνει follow-up σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, ο Μητσοτάκης θα πάρει άνετα τις εκλογές.
0: Το κρατάω αυτό, θα το δούμε. Το έχω πάνω στο τραπέζι, το έχω σημειώσει. Λοιπόν, Αντρέα Ψυχάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δέκα και 33 πρώτα λεπτά. Αντρέας Ψυχάρης καταπέλτης, καταιγιστικός στα σχόλιά του. Τον χαρακτηρίζει άλλος. Αυτό δεν μασάει τα λόγια του. Και Αντώνη Τσαντωνόπουλο στο μικρόφωνο. Να συστηθούμε. Σταμάτης Καρλούτσου στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, ό,τι σας πάει καλύτερα. Εμένα του οίκου μου πάει καλά όμως. Να ξέρετε, γιατί είναι εδώ, το έχει εντάξει που λέμε. Και Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πυλώνας σταθερότητες και όχι μόνο. Να πάμε. Καθίστε να πάμε σε ένα σχόλιο. Ο Θωμάς. Ο Θωμάς βάζει κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάνω στο τραπέζι. Ο Θωμάς είναι από την Καστοριά. Σε 1,5 μήνα περίπου, λέει, θα ξεκινήσουμε να θερμαίνουμε τα σπίτια μας εδώ πάνω και ως επιτοπλίσιον θέρμανση γίνεται με πετρέλαιο και ξύλα πέλετ. Εάν η τιμή εκκίνησης θέρμανσης είναι περίπου στο 1,60 με 1,70, θα κλάψει πολλοί κόσμος. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πιο φτωχή περιφέρεια, η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης. Νομίζω, Θωμά, ότι τα μηνύματα έχουν φτάσει στο Μαξίμου. Για τη Μακεδονία γενικότερα. Δεν ξέρω τι θα βγάλει το καλάθι αυτή τη φορά του Πρωθυπουργού. Να ξέρετε όμως ότι τα μηνύματα έχουν φτάσει. Τα διηλίζουν, τα διαβάζουν, προτάσεις πέφτουν. Αυτός το λέω υπεύθυνα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πού πέφτουν αυτές οι προτάσεις. Δυστυχώς, μ' ακούς και γελάω, μπορεί να πέφτουν σε κανένα πηγάδι. Γιατί, όπως εσύ το βλέπεις καλύτερα, γιατί εσύ το βιώνεις αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελες εσύ. Και δεν σου λέω τώρα εσύ μου βάζεις το θέμα της θέρμανσης. Νομίζω ότι έχετε και πολύ περισσότερα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί. Βέβαια αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια άλλη μορφή, στην κάλπη. Έχετε αυτό το όπλο οι πολίτες, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να διευθετηθούν και να δοθούν λύσεις για όλους. Πάντως, εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ο οποίος να έχει αιμονική διάθεση. Είναι πάντα θέμα ικανότητας και αντίληψης. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πας στην κάλπη, σκέψου το δύο φορές αυτό που θα ρίξεις. Ο Μάκης, στην πολιτική κάθαρση δεν έρχεται, λέει, με πλυντήρια όπως αυτό που επιχειρήσατε με το γνωστό και μη εξαιρεταίο ψυχάρι. Δεν έχω καμία σχέση και δεν έχω καλή σχέση με τα πλυντήρια. Έχω πολύ καλή σχέση όμως με την καθαριότητα και όχι με την κάθαρση όπως εσύ το πας. Και δεν έχω καμία διάθεση, Μάκη μου, να κάνω πλυντηρέξ σε κανέναν και με κανέναν και για οποιονδήποτε. Αν δεν σου αρέσει κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι αμέσως πρέπει να συνωμοσιολογούμε και να λέμε ότι κρύβεται κάτι από πίσω, γίνεται, είναι στημένο μια ιστορία. Όχι ρε φίλε, δεν υπάρχουν αυτά πράγματα και συγγνώμη για το φίλο, αλλά θα ήθελα να ήμασταν, να γίνουμε φίλοι και να μιλήσουμε και να αντιπαρατεθούμε έτσι ωραία. Λοιπόν, μάλιστα, μου λέει ο NDP ότι όπως ότι θα είναι προσωρινός. Καλημέρα, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά για να το λες κάτι θα έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, το ένα ωραίο έτσι αγαπημένο μου θεματάκι το είπα και πριν, είναι ο Σωτήρης. Υπάρχουν στάθμευσεις για τους χώρους στάθμευσης για τα δίκυκλα. Δεν είναι άλοθη, είπε, δεν λύνεται όμως άμεσα. Λοιπόν, και να το συνδέσω με το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Μιχάλης, ότι υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για μοτοσυκλέτες, είναι οι ίδιες που υπάρχουν και για τα αυτοκίνητα Βασκόκ. Με τον ίδιο τρόπο παρκάρουν και τα δίκυκλα. Πάμε τώρα εδώ να δούμε πώς παρκάρουν τα δίκυκλα. Αν παρκάρεις το δίκυκλό σου, τη μοτοσυκλέτα σου, όπως προβλέπεται από το ΚΟΚ, κόβεις μια θέση αυτοκινήτου. Σωστά, το βάζεις οριζόντια. Αν το βάζεις αυτό, υπάρχουν δύο τεινά. Θα σου πετάξουν κάτω τη μηχανή. Θα σου πετάξουν από πάνω στη μηχανή ό,τι υπάρχει. Έτσι, θα σε κράξει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αν το βάλεις, πώς το λένε, κάθετο, θα περάσει κάποιος ωραίος τύπος που δεν βλέπει μπροστά του γιατί μιλάει στο κινητό τηλέφωνο και θα σου πάρει τη ρόδα, θα σου κάνει μαντάρα τη μηχανή. Βγάλε μου εσύ τώρα συμπέρασμα. Τι κάνεις, το βάζεις λίγο γωνιωδώς, έτσι παίρνει μια κλίση και το βάζεις εκεί και κάνεις την ευχή μήπως αυτός που είναι, ξέρεις, ο πίσω ή ο μπροστά να σου σουτάρει. Εντάξει, και υπάρχουν και τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Λοιπόν, ότι θα σου ρίξει ο άλλος στον μπροστινό του ή στον πίσω του τη μηχανή και θα σηκωθεί να φύγει. Εκεί ποιος συμπληρώνει τη ζημιά? Εσύ που είσαι στο μηχανάκι, αυτός που σου ρίξε το τέτοιο και έφυγε, ή θα πας να ψάξεις κάμερες γύρω-γύρω να δεις ποιος είναι ο τύπος κτλ. Τρία πουλάκια κάθονται, φιλαράκι μου. Λοιπόν, α, μάλιστα, ο NTP μου λέει για τον, ναι, εννοούσε για τον Έμφυα. Αυτό δεν είχε ανακοινώσει ο Βεντζέλος, αυτό λέω. Ναι, ο Βεντζέλος τον είχε ανακοινώσει τον Έμφυα και το πλήρωσε. Και το πληρώνει. Ο πιο έτσι, δημοφιλής φόρος, έτσι. Λοιπόν, τι είναι ο Έμφυα, έδωσε ανάσα μεγάλη στην οικονομία, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τον παντρευτήκαμε. Και παντρευτήκαμε ένα φόρο, το οποίο είναι για ένα σπίτι το οποίο έχεις πάρει, έχεις ματώσει, ματώνεις για να το πάρεις, έτσι, και πληρώνεις νταβατζιλίκι, γιατί είναι νταβατζιλίκι αυτό το πράγμα, έτσι, το σπίτι σου που μάτωσες, έτσι, δεν σου λέω, τι, το σπίτι σου, την περιουσία σου που μάτωσες, δεν την έκλεψες, δεν έκανες, μάτωσες, ξενύχτησες, δεν έβλεπες τα παιδιά σου, δεν έβλεπες τη γυναίκα σου, έτσι χώρισες, έκανες, έδειξες, γιατί, όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος, για ένα κολόσπιτο. Για το κολόσπιτο όμως αυτό, έτσι, ο Έμφυα. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος, χρήσιμος μένω, όπως κάθε φόρος, ναι, εντάξει, τι να κάνω εγώ. Δεν τον είχα. Και τώρα τι έγινε, έχεις τον Έμφυα, ωραία, και λες τώρα το σπίτι, γιατί το όνειρο του Έλληνα, το Greek Dream, ήταν ένα κεραμίδι. Λοιπόν, τώρα μη σου πω τώρα, ούτε οι γάτες δεν ανεβαίνουν στα κεραμίδια τώρα, έτσι. Δεν υπάρχουν και κεραμιδόγαντες, πάνε δίπλα. Ωραία. Πάμε ένα τραγούδι, αρχίζω φορτώνω πάνω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος, μέχρι τις 11, ένα τέταρτο ακόμα μαζί, μάχημο. Σταμάτης Καρλούτσος, στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, Έλλης Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πω... Μάλλον να διαβάσω το μήνυμα της Ελίζας που συμπληρώνει ότι όταν είπα αυτό το, ότι το Greek Dream ήταν το κεραμίδι για τον Έλληνα και ήρθε και το ισοπαίδωσε ο έμφυα του Βαγγέλη Βεντζέλου, γιατί ο Βαγγέλης ήταν ο έμπνευσης, ο Ευάγγελος Βεντζέλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τον παντρευτήκαμε αυτόν και το συμπληρώνει και πολύ σωστά ότι ήταν του Έλληνα πρόσφυγα περισσότερο. Δηλαδή, οι πρόσφυγες που είχαν έρθει και από τη Μικρά Ασία και γενικότερα που έχτισαν, που έδωσαν μια άλλη διάσταση και μια άλλου τύπου πολιτισμική και πολιτιστική κουλτούρα σε αυτόν τον τόπο. Και οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και από τους Κωνσταντινούπολίτες και από τη Μικρά Ασία. Να τα λέμε αυτά. Να πω μια καλημέρα στη μαμά της Νικολέτας. Ξέρει αυτή. Καλημέρα, μαμά της Νικολέτας και στη Νικολέτα. Και ξαναπάμε πάλι τώρα στα καθημάς εδώ. Λοιπόν, μου λέει ο Μελέτης να ρωτήσω τι παρήγαγαν οι υπάλληλοι της Βουλής, οι καλοπληρωμένοι που έφερε κέρδος και τους το μοίρασαν. Ευχαριστώ. Αν αναφέρεσαι για κάποια μπόνους που υπήρχαν, δεν είναι στη Βουλή, είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα τύπου μπόνους γύρω στα 300 έως 300 ευρώ, το οποίο αυτό εξοικονομήθηκε από τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Προεδρικού Μεγάρου. Και αυτό έτσι γλίτωσε το κονδύλι της Προεδρίας, μάλλον ξαλάφρωσε από ένα πολύ μεγάλο κόστος, και αυτό θεωρήθηκε σωστό να δοθεί στους υπαλλήλους της Προεδρίας. Ένα αυτό. Αυτό έχει να κάνει, εξαρτάται από πού το βλέπεις και τι βλέπεις. Ο καθένας κάτι παράγει. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που λες, οι υπάλληλοι της Βουλής είναι μια καραμέλα, επειδή τη Βουλή έχω φάει τη μισή μου ζωή εκεί μέσα ως κοινοβουλευτικός συντάκτης. Και αυτό που έχουν πει οι καλοπληρωμένοι, κάποτε ήταν κάπως, ναι, είχαν ένα άλλο καθεστώς. Αυτό δεν ισχύει πια. Και νομίζω όμως ότι αν δεν ξέρει κάποιος, είναι απ' έξω και βλέπει τη Βουλή ως νεοκλασικό, ως ένα μνημείο πολιτισμού, ας κρατήσει λίγο, ας κάνει λίγο πίσω. Και δεν έχω επίσης πάλι καμία διάθεση να υποστηρίξω. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων της Βουλής, η συντριπτική πλειοψηφία, μπορεί κατά διαστήματα δουλεύει ωράρια που ελάχιστοι τα έχουν φανταστεί. Δεν υπάρχουν ώρες. Μπορεί να υπάρχουν, να είναι πιο χαλαρά σε ορισμένες καταστάσεις, μπορεί αρκετές, αλλά υπάρχουν και πολύ σκληρές καταστάσεις. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Βέβαια, με την κρίση την οικονομική υπήρξαν κάποιες ρογμές, όπως υπήρξαν παντού σε όλη μας τη ζωή και στο σπίτι μας και στη ζωή μας κτλ. Αλλά μην είστε ισοπεδωτικοί, μην τσιμπάτε σε αυτά τα συσυρήνες του λαϊκισμού που θέλουν να δείχνουν εξυλαστήρια θύματα. Είναι πολύ ωραίο να φορτώνεις όλα τα αμαρτήματα στον πολιτικό, στον πρωθυπουργό, στον υπάλληλο της Βουλής, στον υπάλληλο της Προεδρίας, στον Πάπα. Δεν σου λέω ότι συμφωνώ με τις αυξήσεις που δόθηκαν στους Μητροπολίτες. Αλλά σου ξαναλέω, εκεί εκφράζω τις αισθάσεις μου. Αλλά όμως, μη τσιμπάμε, ρε γαμώτο, μη τσιμπάμε. Δηλαδή, είναι ωραίο, σου πετάνε την καραμέλα και τσιμπάμε. Είναι ωραίο γιατί ακούγεται ωραία. Βάζω άνω τελεία. Είναι ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γιατί και εδώ δεν τσιμπάμε, εδώ είμαστε real life, έτσι, πραγματική ζωή, κύριε Κουγιουμτζή.
3: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε. Πράγματι έτσι είναι η κατάσταση και φαίνεται ότι δυσκολεύει έτσι αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον τη δική μας πλευρά. Και αυτό αποτυπώθηκε και ουσιαστικά και στην έρευνα που κάναμε σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας για την εκδοτική περίοδο, όπου 72% των συναδέλφων από την Αθήνα μας απάντησαν ότι τα πράγματα ήταν αρνητικά σε σχέση με πέρσι. Με ένα διψήφιο νούμερο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες πόσο ακριβώς είναι. Και αυτό βέβαια είναι απόρρια, το έχουμε πει επανειλημμένα, της δυσκολίας που έχουν τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές να καταναλώνουν. Έτσι, όταν φτάνει η 15η ημέρα, η 17η ημέρα και τα νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα να βγάλουν το μήνα τους, ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών, τα πράγματα αποτυπώνονται αρνητικά και σε εμάς, στην αγορά δηλαδή.
2: Έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή, δηλαδή η κυβέρνηση πανηγυρίζει από το δικό της μετερίζει για τους ρυθμούς της οικονομίας, κυρίως για τους αριθμούς, για την ευημερία των αριθμών. Είναι γνωστό το κλισέ αυτό ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις πήγαν καλά, οι θερινές?
3: Ναι, αυτό είπα, ότι δεν πήγαν καλά, ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν κατά πολύ.
2: Αυτό πόσο καιρό συμβαίνει, είναι τα τελευταία χρόνια, είναι μια τάση, είναι φετινό, είναι...
3: Έχει κάποια χρόνια πίσω, αλλά αυτό που ουσιαστικά βγαίνει ως συμπέρασμα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Μάλιστα. Και κάθε φέτος βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους πλέον να δυσκολεύονται και να έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε να φαίνεται, να διαφαίνεται και στο άμεσο μέλλον, θα έλεγα εγώ, και κάποια λουκέτα, ίσως και χιλιάδες λουκέτα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα.
2: Από το χειμώνα μέχρι τώρα, από τα στοιχεία που έχετε, λουκέτα, πώς είναι τα λουκέτα?
3: Δεν έχουμε ακριβώς αριθμό λουκέτα. Ξέρετε γιατί στο γεμί, στα επιμελητήρια δηλαδή, όπου εκεί εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν οριστικά, προλογικά εννοώ, γιατί οφείλουν. Οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία, οφείλουν στην εφορία, οφείλουν παντού. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις είναι, εμείς τις ονομάζουμε ζόμπι επιχειρήσεις, παραμένουν ως ζωντανές μεν στα χαρτιά, αλλά επί της ουσίας είναι ανενεργές.
2: Καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια τάξη περίπου, μια καταπροσέγγιση περίπου για πόσα ζόμπι μιλάμε στην αγορά.
3: Αρκετές χιλιάδες. Μπορεί να φτάνουν αρκετές χιλιάδες.
2: Ναι,
3: τώρα ακριβή αριθμό θα είναι λίγο αυθαίρετο να σας πω. Αλλά
2: ναι, καταλαβαίνω. Όταν λέμε για χιλιάδες, καταλαβαίνω.
3: Αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις. Φανταστείτε ένα νούμερο να σας δώσω, ότι φούρνοι στην Ελλάδα κλείσανε τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.500 φούρνοι. Λόγω ενεργειακού, προσέξτε. Μόνο λόγω ενεργειακού.
2: Όχι λόγω δίαιτα, που λέμε να κόβουμε το ψωμί, έτσι, γιατί κάνουν.
3: Όχι,
2: κατάλαβα.
3: Λόγω ενεργειακού. Και εκεί, για να επιτευχηθεί, να σας πω ότι τα λειτουργικά κόστη πλέον των επιχειρήσεων έχουν εξφενδονιστεί προς τα πάνω, έτσι. Μιλάμε, έως, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως και 40%. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχουμε λειτουργικά κόστη λόγω ενοικίων, λόγω ενέργειας, λόγω χρεώσεων τραπεζών, άλλη ιστορία αυτή. Έρχονται οι τράπεζες, αυθέρετα, και σου βάζουν οτιδήποτε κάνεις, συναλλαγή κλπ. Το ξέρετε πολύ καλά, μια χρέωση. Μάλιστα είχαν και κέρδος κοντά στα 2,5 δις οι τράπεζες μόνο από χρεώσεις. Το προηγούμενο έτος. Πληρώνουμε και όλα τα σπασμένα, θα έλεγα, της ΑΔΕ που φορτωθήκαμε εμείς για την ψηφιοποίηση μέσω POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό κλπ. Όλα αυτά έχουν πίσω χρήμα, με την έννοια ότι αυτά φορτώνονται στις πλάτες των επιχειρηματιών και πληρώνονται από τους επιχειρηματίους μέσω των παρόχων. Άρα περιμένουμε, γι' αυτό είπα πριν, ουσιαστικά μέτρα, τουλάχιστον στη ΔΕΘ τώρα που μας έρχεται, μήπως και ανασάνουν οι επιχειρήσεις.
2: Ναι, στο Βοήθα Παναγιά νομίζω είμαστε, κατάλαβα. Ναι,
3: ναι, εκεί είμαστε, αλλά ουσιαστικά μέτρα, έτσι, τώρα αυτά που ακούμε.
2: Δηλαδή όταν λέμε ουσιαστικά μέτρα, εσείς έτσι άνθρωπος της αγοράς, με άμεση εικόνα, δηλαδή έχετε πραγματική εικόνα. Εγώ δεν σας λέω δύο, ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια ανάσα... Ανάσα όμως, ποιο είναι, που, δηλαδή ένα μέτρο που προσδοκάται από τον Πρωθυπουργό, ένα μέτρο.
3: Η τεκμαρτή φορολόγηση είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πια έτσι χιλιάδες μικρούς επιχειρηματίες, πλέον σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, σε μια εποχή που, έλεγα πριν που πληρώνουμε για τα POS, το My Data, χρησιμοποιείται πια πλαστικό χρήμα στο εμπόριο σε εμάς. 85% λέει η Ελστάτ ότι χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές η κάρτα, πλαστικό χρήμα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει φορολογική διαφυγή. Γιατί να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση? Γιατί επί δικαίων και αδίκων να μπαίνει ένα μέτρο το οποίο έστω και έναν να αδικεί, έστω και έναν να αδικεί, είναι άδικο μέτρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα η απουσία ελέγχων.
2: Αυτό είναι μια πληγή η οποία είναι επίσης, ναι, το ξέρουμε και έχει ξεσπάσει λίγο πριν την κρίση, η απουσία των ελέγχων, έτσι, εντάξει, είναι γνωστό, αλλά η απουσία των ελέγχων είναι επειδή σου λέει γίνονται στοχευμένα. Και επίσης αυτή τη στιγμή, γιατί είχα μια κουβέντα εδώ στον Α989 που σου λέει ότι πια γίνονται ψηφιακά, είναι πιο στοχευμένα. Και θα αποδώσει αυτό εν καιρό, δηλαδή δεν είναι της παλιάς λογικής, ξέρεις, που λέγαμε την αγορονομία.
3: Ναι,
2: τέλος πάντων, θα το δούμε.

0: Με τη φορολογική συνέπεια, δηλαδή θα είναι αναλογικό, όσο θα αυξάνεται η φορολογική συνέπεια τόσο θα μειώνεται το τεκμαρτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ανακοινωθεί με αυτή τη μορφή που σας λέω, αλλά αυτή την πληροφορία έχω. Εύχομαι τα καλύτερα για σας και τα καλύτερα για μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα ακούσατε, τα βιώνετε όσοι είστε στην αγορά, τα βιώνουμε εμείς από την πλευρά των πελατών, των αγοραστών. Να πω ένα ευχαριστώ στο Στέλιο για το σχόλιο του, όπως και στη Σούλα, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι ένα λεπτό πριν τις 11, αυτός ο Βίκτορας ο Σαμουήλ μπήκε μέσα τώρα, ναι, για, θέλω να πάμε λίγο Ραμόντς, καλημέρα αύριο 9-11.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Και άλλου τρόπου πύργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου. Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις και στο υπόλοιπο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών FREM κλάσης Bergamini. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας του συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, θέτοντας οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας, βασικό στόχο της πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές εντωμεταξύ προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά εξφενδονίζοντας δύο κρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ.

0: Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία με εργαζομένους να βρίσκονται εντός αυτού. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη, με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-off του Champions League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Time, weather, and...

0: time, weather, and...
1: Μάνα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μέσο της εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, πιθανότατα τελευταίας εβδομάδας διακοπών για αρκετούς ή και πρώτη εβδομάδα διακοπών για κάποιους άλλους, νομίζω οι λιγότεροι είναι αυτοί. Μη χαίρεσαι, εσύ εδώ είσαι, δεν πρόκειται να φύγεις, φαντάζομαι τουλάχιστον. Ο λόγος για τον συνάδελφο, τον ηχολήπτη μας στο στόμα του Καρλούτσο, που του καλάρεσε η ιδέα να ήταν η πρώτη εβδομάδα άδειας αυτή. Η αλήθεια είναι πως όλα γίνονται ανάποδα σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Κανονικά θα έπρεπε να δουλεύουμε ένα μήνα και να καθόμαστε στις υπόλοιπους 11, να παίρνουμε άδεια. Κάπως έτσι. Ή τουλάχιστον να ήταν μοιρασμένα, ρε παιδί μου, 6-6. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες. Να είστε σίγουροι πως θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να τις λύσουμε. Και οι διαφωνίες ευπρόσδεκτες, το λέω και το ξαναλέω γιατί να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση μεταξύ μας. Εφόσον διατυπώνονται κόσμια, τα πάντα μπορούμε να τα συζητήσουμε και ενδεχομένως να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Αυτό θα ήταν το θεμητό. Τρόποι επικοινωνίας: on-air papaki alfaradio 989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πιο παραδοσιακή, αν θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας. Λοιπόν, με τον καύσωνα να υποχωρεί κατά το ίμιση, ταλαιπωρεί ακόμα κάποιες περιοχές, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ωστόσο, νομίζω ότι τουλάχιστον εμείς εδώ στην Αττική έχουμε δει μια μικρή βελτίωση. Δεν μιλάμε για δροσιά, αλλά τουλάχιστον μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, από ό,τι προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, από το Σάββατο θα έχουμε νέα άνοδο και κάπως έτσι θα προχωρήσει το πράγμα. Νομίζω τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις των μετεωρολόγων. Ψυχραιμία, σύνεση, λογική. Έτσι, να μην τα λέμε συνέχεια. Νομίζω ότι αυτές είναι οι χρυσοί κανόνες για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσκολίες ή και κάθε είδους δυσκολία, άμα θέλουμε να το φιλοσοφήσουμε κιόλας λίγο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα στην άμεση ειδησιογραφία, φυσικά υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ακόμα αυτή η ενόχληση και η συζήτηση και οι χαρακτηρισμοί για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Κάτι που προκάλεσε από την αρχή εκνευρισμό όχι μόνο στο Μαξίμου αλλά και στους συναυτούς, στο περιβάλλον, θα λέει κανείς, του Πρωθυπουργού και φυσικά σε υπουργούς κτλ. Έχουμε και νέα αγορά. Ολοκληρώθηκε, για να είμαστε πιο ακριβείς, νέα αγορά για το πολεμικό ναυτικό. Δύο ιταλικές φρεγάτες. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για αυτές τις δύο ιταλικές φρεγάτες, μετά τις Μπελαρά τις γαλλικές και τα Ραφάλ φυσικά τα γαλλικά. Πάμε σε δύο ιταλικές φρεγάτες, μια ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, ενίσχυση του στόλου, σε μία, τώρα κακά τα ψέματα, μια ιδιαιτέρως τεταμένη περίοδο που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και η προοπτική να πέσουν αυτοί οι τόνοι. Νομίζω πως στο γενικότερο συγκρουσιακό κλίμα που επικρατεί όλα τα τελευταία χρόνια σε διάφορες εστίες ανά τον κόσμο, με τις πιο πρόσφατες και φυσικά κοντινές μας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος ήδη μετράει 3 χρόνια αυτός ο πόλεμος ή 4, και φυσικά την Μέση Ανατολή, το Ιράν και τη σύγκρουση εκεί, που έχει φέρει στην επιφάνεια και συμμαχίες και συγκρούσεις ή εν πάση περιπτώσει έχει εντείνει τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτή που συζητάγαμε και χθες, η σύγκρουση ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, που σίγουρα
άρχισε να φαίνεται ακόμα περισσότερο και με πιο έντονα στοιχεία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και φυσικά μετά και από ό,τι έχει συμβεί στην Γάζα. Μην ξεχνάμε τη Γάζα, μην ξεχνάμε τη λωρίδα της Γάζας, μην ξεχνάμε όλη αυτή την γενοκτονική πολιτική που έχει ακολουθήσει το Ισραήλ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μετά από την επίθεση, την απόλυτος καταδικαστέα επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα λίγοτα της κυκλοφορίας. Χαλαρά είναι ακόμα τα πράγματα. Νομίζω ότι την τελευταία εβδομάδα που θα μπορούμε να το λέμε αυτό, που θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τους δρόμους του λεκανοπεδίου σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Νομίζω όμως ότι μέρα με την ημέρα όλο και αυξάνεται και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Υπάρχει μόνο μια μικρή ανάσχεση εκεί στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Εθνικής, στη μεταμόρφωση, μόνο εκείνο το σημείο. Υπάρχει αυξημένη ροή και στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου από τη λεωφόρο Σχιστού και πάνω μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αν υποψιαστώ ότι στο μέσο της εβδομάδας έχουμε εξοδικό ρεύμα, να ξέρετε πως θα με απογοητεύσετε πάρα πολύ. Αστειεύομαι, καλά να πάτε και καλά να έρθετε. Πάντως τα πράγματα γενικά είναι ήσυχα στους δρόμους, οπότε μπορείτε να απολαύσετε και το τραγούδι που έρχεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους μπορεί και 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Τοπικά στην Νότια Κρήτη ακόμα και 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Λοιπόν, γενικά θα είναι έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά επιρροτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι, στις περισσότερες περιοχές πνέουν μεταβλητή ασθενής, στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 39. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος και εκεί ο καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Πέμπτη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρροτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι αύριο βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, αλλά μικρή άνοδο στα δυτικά. Μία ή άλλη δηλαδή, συνολικά για τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Για 8.500 δικαιούχους, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την ομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι, όπως είπαμε, θα δουν να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Συμπληρώνοντας πως 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Όπως ανακαταλήγει ο Πρωθυπουργός στη σχετική ανάρτηση, ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθίστανοντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Είναι πολλές που πρέπει να κατασταθούν, Πρόεδρε. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις καλημέρες σε προσωπικού, με τα δικά σας μηνύματα. Και μια και λέγαμε για αδικίες τώρα, έτσι μου ήρθε και εμένα στο μυαλό. Διάβαζα νωρίτερα κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Απλώς να σας πω τώρα το βασικό σημείο που λένε ότι ο εργαζόμενος στην υγεία στη χώρα μας, υγειονομική, έτσι, κάθε ειδικότητας, αμείβονται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. Στη Γερμανία το ίδιο ποσό ανά ώρα είναι 36,1 ευρώ. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, που φυσικά έμεινε Ευρώπη και φυσικά ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και φυσικά και φυσικά και φυσικά, είναι 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα, κατά μέσον όρο. Εντάξει, πολλές εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε, πολλές εξηγήσεις μπορούμε να ακούσουμε. Πιθανολογώ ότι οι υγειονομικοί στη χώρα μας μπορεί να αμείβονται και με λιγότερα, γιατί είναι κομμουνιστέ, όπως τα λέει και μια ψυχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, τις δικές σας, τις καλημέρες ακόμα. Καλημέρα στο Μάκη να στείλουμε και στη Βίκη που μπήκαν στην παρέα, όπως και ο Γιώργος. Καλημέρα λέει. Καλό από καλό καιρό. Έβλεπα χθες κάτι χιουμοριστικό στο διαδίκτυο που είχε αυτή την κλασική εικόνα με τον Batman να χαστουκίζει τον Ρόμπιν και έλεγε μεταξύ άλλων φράση λέει απαγορευμένες της εποχής. Ήταν και το καλό από καλό και το τράβαξε σφαλιάρα, δεν προλάβαινε να ολοκληρώσει τη φράση. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καν τέτοια λέξη. Εκνευρίζεται πολύ ο κόσμος όταν ακούει τέτοια. Το δε καλό χειμώνα. Να το ακούσει τώρα στις 20, 22, 25, 26, 30 Αυγούστου. Είναι, πέφτει λίγο βαρύ. Είναι γνωστή, πώς λένε αυτή τη συνωμοταξία, καλοχειμωνάκηδες. Λοιπόν, καλημέρα στο Στάθη. Υπάρχουν, λέει, αρκετοί που έχουν βρει το μήνα που θρέφει τους 11. Πολλά τα παραδείγματα. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και εξωδικό ρεύμα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, Στάθη? Εντάξει, μπορεί να μπορεί ο κόσμος να φύγει, γιατί όχι. Ο Στάθης προσθέτει ότι ένας δελιβεράς μπορεί να βγάλει περισσότερα από το χαμηλό βαθμό υγειονομικό με βάση αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα στοιχεία τα σχετικά, και ότι δεν έχουμε από καλό καιρό. Το φθινόπωρο αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου και η αλήθεια είναι, με τις αλλαγές που υπάρχουν, με τις εξέλιξεις που υπάρχει στο κλίμα, το φθινόπωρο δεν έχετε σχεδόν ποτέ. Νομίζω μετά από το καλοκαίρι κατευθείαν έχετε ένας ήπιος χειμώνας. Συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω αυτά τα στοιχεία. Ένας εργαζόμενος στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής μέρημνας στην Ελλάδα αμείβεται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά την ώρα. Για την ίδια δουλειά, ένας συνάδελφός του στη Γερμανία κερδίζει 36,1 ευρώ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Αυτό νομίζω έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσον αφορά στο περίφημο στη φυγή μυαλών από τη χώρα, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν επιλέξει τον κλάδο της υγείας, γιατροί, νοσηλευτές κτλ, φεύγουν, έχουν φύγει ήδη από την εποχή των μνημονίων και έχουν στελεχώσει τα νοσοκομεία κυρίως στην Αγγλία και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ευνόητο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο, έτσι. Έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική που ασκεί και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που ο Υπουργός Υγείας μας λέει ότι έχει το καλύτερο ΕΣΥ από συστάσεως του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτι το οποίο φυσικά δεν νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι πτωχοί το πνεύματι, όταν χρειάζεται να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στην παρέα, κάποιοι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα, που συμφωνούν ότι το ΕΣΥ πάει μια χαρά. Να σηκώσουν το χέρι, εγώ είπαμε, οι διαφωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Τώρα, η ψαλίδα Σαμβές δεν είναι η μοναδική αιτία που συνεχίζεται το brain drain, παρά τη μερική του αναχέτηση που διαπιστώνεται. Η αναδυστυχία των μισθών με το κόστος ζωής, τα ξεχυλωμένα ωράρια, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι μειωμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εξακολουθούν να οθούν τους νέους ή λιγότερους νέους Έλληνες στην εξωτερική μετανάστευση. Βέβαια, στο αλήθεια των νοματιών τους παίρνουν και αρκετοί μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς, αναζητώντας καλύτερες δουλειές εκτός Ελλάδας. Πολλοί περισσότεροι δε είναι εκείνοι που θα ήθελαν να φύγουν, αλλά διστάζουν, το σκέφτονται, περνάνε από το μυαλό τους. Υπάρχει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης σε ανθρώπους 17 έως 45 ετών, που λέει που βρίσκει ότι σχεδόν 7 στους 10, ποσοστό 68% για την ακρίβεια, έχουν σκεφτεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Αντίστοιχα, σε πρόσφατη έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης παρέμβαση νέων, οι 6 στους 10 νέους 17 έως 30 δεν βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα που μπορούν να χτίσουν το μέλος τους, το μέλλον τους. Προφανώς η Ελλάδα έχει γίνει χώρα για να χτίσουν το μέλλον τους, μόνο η πολιτική μας ταχύ και η συναυτό.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, μία μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πάμε λίγο στην αγορά. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περιβόητη εθνική πρωτοβουλία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και άλλα είδη που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια, άλλωστε, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, με το δυσκολότερο τρόπο το έχουμε μάθει. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί. Για να δούμε αυτό πόσο φτάνει τελικά και στον καταναλωτή και στον πολίτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Εδώ θα είμαστε μαζί έως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του σταθμού. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger και πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας και οι όποιες απόψεις και τα όποια σχόλια για τα όσα ακούγονται στον αέρα και για τα όσα μας απασχολούν στην ειδησιογραφία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις φωτιές, σαφέστατα υπάρχει ακόμα, είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή για το θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε όμως βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βιωτία, οριοθετήθηκε και στην Μπέλα. Φυσικά, οι υψηλές θερμοκρασίες που συνεχίζονται, η ξηρασία που έχουν προκαλέσει όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν αρκετά ισχυροί, καταλαβαίνετε πως εξακολουθούν να κάνουν πολύ επικίνδυνες τις συνθήκες. Διάβαζα πρόσφατα, μετά και από όποιες μεγάλες πυρκαγιές, νομίζω μεγαλύτερη ήταν αυτό το Πορτογερμενό που μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάβαζα δηλώσεις από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι 9 στις 10 φωτιές είναι από αμέλεια. Είναι από διάφορες έτσι τανζανιές, να μου επιτραπεί η έκφραση δικές μας, που θα κάψουμε τα χόρτα, θα πάμε να κόψουμε με τροχό, ξέρω εγώ, δίπλα σε δέντρα, θα πάμε να ψήσουμε μπριζόλες γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να φάμε. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι, και νομίζουμε όλοι ότι τελικά δεν έχουμε καμία ευθύνη και ίσως και μας συμφέρει τελικά να το ρίχνουμε πού, ξέρω εγώ, σε διάφορους λόγους, από τις ανεμογεννήτριες μέχρι τους καταπατητές και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, για να πούμε δύο καλησπέρες στην Έφη, την καλημέρα μας. Νικόλα λέει καλημέρα, τα χρήματα των άλλων συνταξιούχων πότε θα τα δώσει που είναι πολλά? Ποια εννοείς, Έφη, για διευκρίνησέ μου. Καλημέρα και στην Τίνα, καλή επιστροφή, καλή σεζόν λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το ίδιο φυσικά για όλους, όλοι όσοι έχετε γυρίσει από τις θερινές διακοπές και προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στην καθημερινότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, δικηγόρο στο επάγγελμα. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καμακάρη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί θέλουμε φυσικά την άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περίφημη εθνική πρωτοβουλία? Φαντάζομαι αισιοδοξείτε έστω και λίγο.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί αυτή τη φορά έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν έχει γίνει αυθαίρετη η επιλογή των κωδικών από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, όπως είχαμε δει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, που είχαν σημειωθεί διάφορα ευστράπελα, δηλαδή μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων ήταν σε κάποια είδη συνταρίστερες, ξηραφάκια, καθαριστικά, που δεν ήταν τόσο άμεσα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Αυτή τη φορά έχουν ελευθεί οι κωδικοί, έχουν υποβληθεί από τις αρχές Αυγούστου, ως έλεγχο και στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οπότε έχουν εγκριθεί. Μιλάμε για 750 κωδικούς επωνύμων προϊόντων με το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων και άλλους 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Θεωρώ ότι θα έχουν πραγματικές μειώσεις της τάξης 5 έως και 7%. Το 5% το προσφέρουν ούτως ή άλλως οι προμηθευτές και άλλο 1,5 με 2% θα προσφέρουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετς. Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετς. Είναι σημαντικό ότι είναι μέσα και 300 κωδικοί για σχολικά είδη.
0: Βέβαια, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, βέβαια. Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
1: Είναι ακριβώς. Είναι σωστή η επισήμανση που κάνατε. Οπότε θεωρώ και με δεδομένο ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη σταθεροποίηση των τιμών για τον Ιούλιο στα είδη του σούπερ μάρκετ. Στα ΝΟΠΑ τρόφιμα, στα φρούτα είχαμε κάποιες μειώσεις. Είχαμε πολύ καλή σοδειά από τους παραγωγούς. Οπότε και αυτό βοήθησε σε ένα βαθμό την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές από τους άλλους παράγοντες που δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτοι. Η τιμή στην ενέργεια και η τιμή και οι αυξήσεις της στέγασης. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλες.
0: Και εκεί χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αρκούν αυτές οι επιδοτήσεις που έχουμε τώρα που τρέχουν και από ό,τι φαίνεται θα επεκταθούν και το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα στα καύσιμα, ή πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω το αρμόδιο επιτελείο της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, είχε δοθεί αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά με τις εξελίξεις που είχαμε στον κόλπο αυτό το σκουτσέζι κοντούς μεταξύ εκεχηρίας και εμπόλεμης κατάστασης, δυστυχώς εξανεμήθηκε η όποια επιδότηση δόθηκε των 10 λεπτών. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό παράθυρο, 1,5 δισεκατομμύριο στη ρήτρα διαφυγής, την οποία μπορούμε να εξαιρεθούμε για αυτά τα χρήματα μέχρι το 2028 από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ήδη έχει δοθεί η έγκριση, όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς έχουν ενταχθεί. Φυσικά δεν μπορούμε αυτά τα χρήματα όπως είναι τα πάρουμε πλούσια και να τα δώσουμε στην μορφή επιδότηση, γιατί είναι χρήματα που πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να υπάρξει μια σημαντική επένδυση και εξυγχρονισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Είμαστε καλά στις υποδομές. Έτσι, δεν έχουμε αποθήκευση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρακτικά πετιέται. Δηλαδή, παράδειγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και χάνεται. Δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Οπότε, ένα σημαντικό μέρος θα πάει σε αυτού του είδους επενδύσεις και ως εξοικονομισμό δημόσιων υπηρεσιών που εν τέλει οδηγούν όλα αυτά σε εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας εν γέννη. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όπως προείπα, δεν μπορεί το σύνολο αυτών των θεμάτων που έχουν αναορίζει μέχρι το 2028 να δοθεί άμεσα και να δοθεί με μορφή επιδότηση. Ωστόσο, κάποια παρέμβαση θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε τιμή σε οικιακή κιλοβατόρα πάνω από 0,15 είναι ένα ψυχολογικό όριο που καθιστά απαγορευτικό τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, θεωρώ ότι θα έχουμε μια παρέμβαση στα πλαίσια των εξαγγελιών των υπολείπων πρωτοβουλειών τη κυβέρνηση, του κ. Πρωθυπουργού στη ΒΕΦ, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση και θα εξαγγελθεί κάτι σχετικά με την ενέργεια για το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί ξέρετε, επειδή έχει τραβήξει πάρα πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα η εμπόλεμη κατάσταση στον κόλπο και οι εταιρείες υπάροχοι από το Φεβρουάριο-Μάρτιο δεν είχαν και πολλές επιλογές στους καταναλωτές σε επίπεδο μπλε τιμολογιών για σταθερά, για μια ανταγωνιστική τιμή. Αυτή την έννοια το λέω. Επιλογές μπορεί να υπήρχαν πολλές, αλλά δεν ήταν ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα να μπορέσει να κλειδώσει μια καλή τιμή ο καταναλωτής κάτω των 15 λεπτών, 13, 12 λεπτά ή 10 λεπτά. Και αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη μερίδα καταναλωτών στράφηκε τα κειμενόμενα τιμολόγια. Κειμενόμενα με τις εξελίξεις αρνητικές που έχουμε τώρα, έχουν ξεφύγει και έχουν πάει πάνω από 15, yeah, πάνω από 0,15. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα και όχι μόνο για τους οικιακούς καταναλωτές.
0: Και για τις επιχειρήσεις,
1: που φυσικά αδυνατούν να το απεξέλθουν.
0: Όλα τελικά καταλήγουν έτσι κι αλλιώς στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, η εθνική πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των τιμών, για πόσο θα διαρκέσει, θυμίστε μου.
1: Είναι κατ' ελάχιστον 2 μήνες. Θα υπάρχει δυνατότητα παράταση για άλλους 2 μήνες. Δηλαδή έως το τέλος του χρόνου, πρακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και ύστερα πάλι βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με την πορεία των διεθνών εξελίξεων που έχουν άμεση επίδραση στην εθνική οικονομία. Σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην εθνική οικονομία, γιατί μπορεί να έχουμε καλά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, παραμένουμε μια μικρή οικονομία. Σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ολλανδία ή η Ιταλία. Οπότε οι οποιασδήποτε εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Οι δυσμενείς εξελίξεις.
0: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: για τη διάθεσή σας. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ για την εθνική πρωτοβουλία. Από τις 31 Αυγούστου, από την ερχόμενη Δευτέρα, αρχίζει αυτή η εθνική πρωτοβουλία στο σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών. 5 με 7% την υπολόγισε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες σε κάποια προϊόντα. Με διάρκεια, είπαμε, τουλάχιστον 2 μήνες και προοπτική επέκτασης για άλλους 2, δηλαδή συνολικά έως το τέλος του χρόνου. Είδομεν. Να το δούμε πρώτα και μετά να το κρίνουμε. Να δούμε αν θα λειτουργήσει, να δούμε αν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, οι ήδη υψηλές τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλα βασικά είδη για την καθημερινότητά μας. Και συνέχεια εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλησπέρα, καλημέρες. Δύο καλημέρες να πούμε. Τις λέμε έτσι σιγά σιγά για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Ο Κυριάκος, καλώς τον. Νικόλα, καλημέρα σε εσένα και σε όλα τα παλιόπαιδα. Με βάλε σε συνδυασία νομοταξία με τον Αλέξη. Κυριάκο, μην μου το πεις αυτό, γιατί θα στεναχωρηθώ. Και τα εισαγωγικά μπερδεύουν λίγο. Είσαι παλιόπαιδο, δεν είσαι. Παλιόπαιδο σε εισαγωγικά χάνει την έγκλη του, κατάλαβες. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, και εγώ λέει από το γυναικοχώρι, λέει στο το Αγρίνιο, σε ακούω. Μέσα από το Αγρίνιο είναι το γυναικοχώρι. Εκεί είναι το γυναικοχώρι ή κανένα χωριό του Αγρίνιου γύρω-γύρω. Μην βγεις κοντοπατριώτης με τη γυναίκα μου. Επειδή λέει από 10 χρονών ασχολούμαι με την πολιτική, από το 64 οι εντάσεις με την Τουρκία δεν σταμάτησαν ποτέ και δεν θα σταματήσουν για να συνεχίζουμε τους εξοπλισμούς. Σε ωραία συμμαχία είμαστε, ο σύμμαχός μας εχθρός. Αυτά πάλι αυτό το ευτράπελο, αυτό που, που συμβαίνει, που είμαστε και εμείς, είμαστε με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο. Μόνο σε ανθρώπινες συμμαχίες συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στον Κωνσταντίνο και στη Βάσο που μπήκαν στην παρέα και στέλνουν την καλησπέρα τους και τις ευχές τους ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Καλό χειμώνα, μου έχει στείλει με κεφαλαία. Καλό χειμώνα, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι είναι ευχές που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα πείτε μου, τώρα όλοι οι υπόλοιποι που είστε στην παρέα, στη ραδιοφωνική παρέα, τι του αξίζει αυτού του ανθρώπου που σου γράφει το καλό χειμώνα με κεφαλαία? Αστειεύομαι, Χρήστο. Άμα το νιώθεις έτσι, πες το έτσι. Ο χειμώνας θα αργήσει έτσι κι αλλιώς και δεν έχει να κάνει ούτε με το τι θέλω εγώ, ούτε με το τι θέλεις εσύ. Έτσι, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μας βλέπω μέχρι τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, να κάνουμε μπάνια. Και μετά θα υπάρξει καμιά απότομη αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στην Θεανό και εκείνη εδώ στην παρέα. Καλημέρα, τελευταία καλημέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στην Γιάννα. Διάβασα προχθές στο Πολίτικο πως η Οδύσσεια του Νόλαν γίνεται νέο τουριστικό όπλο για την Ελλάδα και ότι έχουμε αύξηση, λέει, 76% στις κρατήσεις. 5.000% οι αναζητήσεις για να μάθει κανείς ελληνικά. Εντάξει, το δεδομένο ότι η ταινία έχει μια τεράστια επιτυχία, η κινηματογραφική ταινία Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, πυροδότησε ένα ενδιαφέρον διεθνώς και για τον Όμηρο και για το ομηρικό έπος, για την Οδύσσεια και φυσικά και για την χώρα μας. Ένα ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική μυθολογία, με αφορμή και τα τοπία, κάποια τοπία που υπήρχαν στην ταινία. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί όλα αυτά, όλο αυτό στον τουρισμό. Όπως αναφέρει το Πολίτικο, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αφήσει ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον Όμηρο, την Οδύσσεια και την Ελλάδα. Αναφέρεται στο δημοσίευμα και στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον σκηνοθέτη, προκειμένου να τον ευχαριστήσει και να τονίσει τη συμβολή της ταινίας στην αναζωοπήρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Να σημειώσουμε ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έτσι, όπως σπήλαιο του Νέστορα ή η παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε δε ότι οι παραγωγές αυτού του μεγέθους μπορεί να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη δημιουργία. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για το τι εννοούμε ακριβώς δημιουργία, εννοεί την ταινία ή τα ωφέλη που προσδοκούμε εμείς ότι θα έχουμε από την προβολή της χώρας. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα θεωρείται αυτό, να μετατραπεί το ενδιαφέρον για την ταινία σε τουριστικές ροές και έσοδα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Ιθάκη. Φυσικά, πατρίδα του Οδυσσέα και τελικό προορισμό του μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Και από την πρωτοβουλία προέκυψε ειδική έκδοση 162 σελίδων του Φιγκαρό με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα», αφιερωμένα στην Ιθάκη και στις τοποθεσίες που συνδέονται με το ομηρικό έπος. Ένα θεματικό τουριστικό πρόγραμμα
να ετοιμάζει και η περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναμένεται να είναι έτοιμο ως τον Νοέμβριο. Εκεί βέβαια υπάρχει και μια άλλη υπόθεση, μια που υποβόσκει ένας καυγάς, γιατί υπάρχει μια πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα, επισήμως, προφανώς στο πλαίσιο του να αποκομίσουμε ό,τι μπορούμε από την Οδύσσια του Νόλαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και υπάρχει αντίδραση από την Ιθάκη, που λέει εμείς είμαστε η πατρίδα του Οδυσσέα. Βέβαια, υπήρχε πάντα μια αντιπαράθεση με την Κεφαλονιά, γιατί για το αν ήταν ένα το νησί και τελικά ήταν συνολικά εκεί το μαζί η Κεφαλονιά και η Ιθάκη η πατρίδα του Οδυσσέα, ή τελικά ήταν μόνο η Ιθάκη. Εν πάση περιπτώσει, η Ιθάκη τα ακούσει, φαντάζομαι, όλα αυτά και στο παρελθόν. Τώρα, από τη λύση του πολιτικού αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Πελοποννήσου, ο κ. Θανάσης Μιχελόγκωνας, στόχος είναι να συνδεθούν τα ομηρικά έπι και η κινηματογραφική παραγωγή με τις περιοχές της Πελοποννήσου που σχετίζονται τόσο με τα γυρίσματα όσο και με την ίδια τη μυθολογία. Τώρα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το λεγόμενο, ότι μετά την Οδύσσια έχει αρχίσει η άνοδος των κρατήσεων. 18% στις αρχές Αυγούστου, μέσα σε μία εβδομάδα, στις κρατήσεις για διακοπές στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα που προβάλλει το Underglade Greece για κατά 76% σε ετήσια βάση αύξηση των κρατήσεων. Μήπως θα πρέπει να δείξουμε και λίγο πιο μεγάλο, εντάξει, δεν το συζητάμε, καλή είναι και η άνοδος τουρισμού. Βέβαια, πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή για το πόσο τελικά είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και πόσο τελικά αποδίδει στον κοινό κουμπαρά αφενός στην εθνική οικονομία, αλλά και στους επιμέρους κλάδους που σχετίζονται με τον χώρο του τουρισμού. Γιατί νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχει αυτό το, δεν ξέρω αν οικονομικά είναι ιδιαίτερα παράδοξο, υπάρχουν εξηγήσεις και μας δίνονται από τους ανθρώπους του τουρισμού, να έχουμε μεγάλη αύξηση των κρατών αφίξεων, να αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των αφίξεων, αλλά να υπάρχει μια πιο συγκρατημένη εικόνα στα έσοδα των κλάδων που εμπλέκονται στο χώρο του τουρισμού, πέραν κάποιων που φυσικά παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Έλεγα λοιπόν, πέρα από την αύξηση του τουρισμού και τα έσοδα που προσδοκούμε κτλ. Ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία και ως κοινωνία να κάνουμε να επιστρέψουμε λίγο στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Με έναν πιο σύγχρονο φυσικά τρόπο, όχι απαραίτητα με τις ταινίες του Νόλαν ή του οποιοδήποτε Νόλαν, και σίγουρα να υπάρξει μια προσέγγιση πιο σύγχρονη και πιο θελκτική για τα παιδιά από τις... Από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο και στο Υπουργείο Παιδείας. Καλά τα λεφτά που βγάζουμε τον τουρισμό, αλλά αν κατακτήσουμε και την ουσία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, νομίζω θα είμαστε ακόμα καλύτερα.

0: εκτός αέρα. Μου επιτρέπεις, φαντάζομαι, έτσι, συνάδελφε. Ο νέος συνάδελφος εδώ που κάθεται λίγο στην κονσόλα του ήχου. Λέω εγώ τη λέξη γυναικοχώρη και νόμιζε το παιδί, είναι πολύ μικρής ηλικίας φυσικά, 22, νόμιζε το παιδί ότι, ότι υπάρχει χωριό γυναικοχώρη. Πώς φαίνεται, αφενός ότι είναι μικρός, αφετέρου δεν έχει παντρευτεί. Λέω, δεν έχεις ακούσει την έκφραση, θα πάω στο γυναικοχώρη. Όχι, μου λέει, ειλικρινά, πρώτη φορά που λέει το ακούω. Γιατί ο γιο κύκλος του δεν έχει γυναίκες για να επικυρίσει τα γυναικοχώρια, κατάλαβες. Εσύ, Βικτώρα, την ξέρεις την λέξη γυναικοχώρη?
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση A3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
7: Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές και ο 49χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα χθες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, στο πρώτο του γνωστό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Στην Ουάσινγκτον για εξηγήσεις.

0: Βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη, με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Γενικά εθρίος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Μεσημέρι πια, Τετάρτης 26 Αυγούστου. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας στο 212-212-4800. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καμακάρη. Εύχομαι κάθε καλό με υγεία.
0: Δεν λέω σίγουρα καλό χειμώνα, δεν λέω ούτε καν καλό από καλό καιρό.
1: Όχι, εντάξει, ακόμα στον Αύγουστο είμαστε, έστω και για λίγες μέρες. Έτσι είναι.
0: Το λέω γιατί είναι ένα μόνιμο μπιφ αυτή την περίοδο. Με όσοι γυρίζουν από διακοπές.
1: Αυτό είναι τώρα, αυτό εντάξει, να κάνουμε. Δεν βάριεστε.
0: Λοιπόν, ήταν καλό το καλοκαίρι, κύριε Κορκίδη. Αυτή τη, νομίζω, τέλος της εβδομάδας. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οι εκπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Τελειώνουν οι εκπτώσεις. Ήρθαν, πέρασαν και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι γεγονός.
0: Η απάντηση εξαιρετικό. Νομίζετε ότι σα ρωτάγα για τις διακοπές σας, μάλλον.
1: Όχι, για το γεγονός ότι έγινα παππούς περισσότερο.
0: Α, να σας ζήσει, συγχαρητήρια, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ήταν καλύτερο και από διακοπές.
0: Τότε εννοείται.
1: Τα συναισθήματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε προσωπικό επίπεδο εξαιρετικά. Σε επίπεδο αγοράς.
1: Τόσο απογοητευτικά.
0: Απογοητευτικά,
1: Θα συμφωνήσω και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Τσαγκάρη, και με του Πειραιά, τον κύριο Καπράλο. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τα οποία έβγαλε και ο Σύλλογος της Αθήνας δείχνουν την εικόνα. Δηλαδή, 7 στους 10 δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 2 στους 10 στα ίδια επίπεδα, με το ζόρι 1 στους 10 οριακά υψηλότερα. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς η ακρίβεια περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Η προτίμηση το καλοκαίρι είναι ολιγοήμερες διακοπές, τα μπάνια για την οικογένεια και τα παιδιά, με αποτέλεσμα η κατανάλωση και οι αγορές, ειδικά σε κάποιες κατηγορίες κλασικές που είναι η ένδυση υπόδηση, να
0: περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε πολύ δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Ο στόχος που είχαμε βάλει ότι θα ξεπερνούσαμε τα 7 δισεκατομμύρια φέτος, σύμφωνα και με την αύξηση που είχαμε περίπου 2,8-3% στο λιανικό εμπόριο από την αρχή του χρόνου, δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Mm-hmm. Θα μείνουμε στα ίδια επίπεδα. Μπορούμε να πούμε ότι οι φετινές εκπτώσεις έδειξαν μια αντοχή, δεν είχαν αύξηση όμως.
0: Τουλάχιστον μείναμε στα επίπεδα τα περσινά, ας πούμε, πάνω κάτω.
1: Ναι, περίπου στα 7 δις, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, αλλά αυτό δείχνει. Περιμέναμε από την εισαγόμενη κατανάλωση έτσι να είναι πιο έντονη. Όταν το κέντρο της Αθήνας διαμαρτύρεται ότι και ο τουρισμός ήταν μέσω και χαμηλού εισοδήματος και δεν έτσι διέθεσαν κάποια χρήματα για αγορές, μας απογοητεύει. Περιμένουμε τους τουριστικούς προορισμούς. Από το Ηράκλειο της Κρήτης και από κάποιες άλλες περιοχές είχαμε θετική εικόνα. Mm-hmm. Προφανώς είναι οι περιοχές που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλια, και εκεί περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πάντως να σας πω κάτι, τώρα η τελευταία εβδομάδα και οι τελευταίες μέρες, παρά την επιστροφή των περισσότερων από τις διακοπές, δεν θα αλλάξει τη γενική εικόνα.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλοι γυρίζουν με άδεια τσέπη, κύριε Κορκίδη. Τουλάχιστον οι Έλληνες τουρίστες.
1: Πολύ σωστά, και μέχρι τις 31 που θα καταλήξει και ο μισθός ή την πρώτη του μηνός. Ναι, πράγματι εδώ έχουμε ένα κενό ρευστότητας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα τώρα οι προσδοκίες που στρέφονται.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρηθεί και αυτό το δεκαήμερο των προσφορών του Σεπτεμβρίου. Η προσοχή στρέφεται περισσότερο στα σχολικά είδη. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως εκμεταλλευτούν αυτές τις τελευταίες μέρες να αγοράσουν τα σχολικά είδη, ενδεχομένως και με πιστωτικές κάρτες, εφόσον το ταμείο είπαμε ότι
0: είναι
1: έχει στερέψει. Mm-hmm. Είναι μείον. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είχαν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Ξεκάθαρα και λόγω του καύσωνα οι καταναλωτές προτίμησαν τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα, τους πολυχώρους, σε αντίθεση με τα μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων.
0: Τα οποία πρέπει να περπατήσουν σε ένα δρόμο μέσα στον ήλιο κτλ. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι, είχαμε μια μετατόπιση, δηλαδή υπολογίζουμε ότι αυτή η μετατόπιση του τζίρου που έχουμε από την αρχή του χρόνου, ένα 7% από τους μικρούς στους μεγαλύτερους, συνέβη και την περίοδο των εκπτώσεων. Και το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά χρειάζεται όχι μεγαλύτερες εκπτώσεις, γιατί είχαμε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, αλλά μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό αργεί να έρθει. Και όλοι περιμένουμε και τα μέτρα της ΔΕΘ να δούμε πώς πραγματικά μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων μας και ειδικά αναφορικά με το εισόδημά μας.
0: Συνολικά η χρονιά, γιατί νομίζω ότι και είχαμε μιλήσει πριν τις διακοπές εκεί στα τέλη Ιουλίου και ήταν λίγο δύσκολα τα νούμερα που βγαίνουν.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε πολλές φορές να ξεχωρίσουμε έτσι κάποιους κλάδους. Υπάρχουν κλάδοι του λιανικού εμπορίου οι οποίοι έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν οι κλάδοι του εμπορίου που είναι η ένδυση υπόδηση, τα αθλητικά, ηλεκτρικά, αυτά έχουν μια έπιπλα, δυσκολεύονται. Από την άλλη είχαμε τα τουριστικά είδη, τα είδη παραλίας, τα αθλητικά, τα καλλιντικά να είναι σε καλύτερη μοίρα. Μην ξεχνάμε ότι στο λιανεμπόριο κατατάσσονται και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι, και η αγορά αυτοκινήτων, δύο πολύ μεγάλοι κλάδοι, δηλαδή τρόφιμα και αυτοκίνητα, είναι μαζί με τα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη σούπερ μάρκετ, οι τρεις μεγάλοι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. Στα σούπερ μάρκετ είχαμε μια αύξηση, δηλαδή ο τζίρος του λιανικού εμπορίου ήταν σε αιτήσια βάση, εκτιμάται ότι θα κλείσει πάνω από 60 δις φέτος, το 2026, έτσι, και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε το 2025 6 δισεκατομμύρια τζίρο, που σημαίνει το 10% του συνολικού τζίρου του λιανικού εμπορίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ο κλάδος των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, καλός ή κακός, δεν έχει σημασία, εμείς θέλουμε να υπάρχει τζίρο σε όλους τους κλάδους, καταλαβαίνετε ότι μετατοπίζεται σύντηση, στέγαση. Τώρα, τι μένει για τα υπόλοιπα, πολύ λίγα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Με εύχομαι καλή συνέχεια και πάλι, να σας ζήσει.
1: Να το καμιά ευχή εποχική. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι τα αποτελέσματα, τα επίσημα της Ελστάτ να μας διαψεύσουν και την ειδεμή της ΕΣΕΕ. Αλλά λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο, πάντως, δύσκολο.
1: Θα έχουμε έναν χειμώνα έτσι σε κλειό ακρίβειας, βλέπω, και πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ κύριε Καμακάρη, να είστε καλά και εσείς. Γεια.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Απογοητευτική εικόνα στα εμπορικά καταστήματα. Συνολικά η εικόνα των εκπτώσεων, και είναι απολύτως λογικό και νομίζω ότι ο καθένας μας το καταλαβαίνει από τη στιγμή που θα βάλει κάποιες προτεραιότητες. Δεν το συζητάμε πρώτα απ' όλα να γεμίσει το τσουκάλι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Αν μάθω και τώρα κάποια ψυχή μπορεί να λέει και το κάνω λαϊκισμό. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να γεμίσει το τσουκάλι. Και σίγουρα να ντυθούν τα παιδιά και βλέπουμε οι υπόλοιποι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Απογοητευτική εικόνα στις εκπτώσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και στη συνέχεια και σε άλλους κλάδους. Όσο δεν υπάρχει ήδη το διαθέσιμο εισόδημα να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για τις εμπορικές επιχειρήσεις και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κλάδο, το εμπόριο, έτσι. Αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει τα πράγματα συστολικά. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 12 και 18 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια, σε δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν να δούμε λίγο και τα της αθλητικής ειδησιογραφίας, γιατί απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό του 0-0 στην Βουλγαρία. Είναι τα play-off για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας φυσικά θέλει να δώσει το παρόν σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό, σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Champions League, και θα είναι και η μόνη χώρα που θα μας εκπροσωπεί, εάν και εφόσον καταφέρει να περάσει. Δεν ξέρω τι πιθανότητες υπάρχουν μετά για περαιτέρω καλή πορεία, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Champions League έχει εκτιναχθεί, και τα budget των ομάδων και οι αξίες των ομάδων και οι ποδοσφαιριστές, και είναι πολύ δύσκολο νομίζω για το επέδο του ελληνικού ποδοσφαίρου να σταθεί στο Champions League. Ωστόσο, πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Αν ήταν εδώ ο φίλος μου Τάσος Δασκαλτυρανιάν τώρα, θα με καταχέριαζε που τόλμησα να πω ότι υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚΑΡΑ να μην σταθεί όπως πρέπει στο Champions League, εάν και εφόσον περάσει βέβαια. Σήμερα στις 10, έτσι, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. 0-0 είχε έρθει ο πρώτος αγώνας. Δεν φαίνεται να είναι εύκολος αντίπαλος η βουλγαρική ομάδα. Μετράει ένα σερί 12 αγώνες αίτητη, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μεταξύ αυτών των ισοπαλίων η μία είναι με την ελληνική ομάδα, με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τους προπονητές με τραυματισμούς παικτών κτλ. 10 η ώρα απόψε. Ευχόμαστε φυσικά το καλύτερο για την πρωταθλήτρια Ελλάδας και φυσικά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πάμε σε καλημέρες, ειδικά στις μηνύματα, αφού ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, θα δούμε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Όχι, μόνο μια αυτή παραμένει ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Εθνικής, ένα πολύ μικρό κομμάτι και στη μεταμόρφωση που θα σας ταλαιπωρήσει, και είναι πυκνή ροή, παραμένει πυκνή ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο Σκαραμαγκά, από τη Λεωφόρο Σχιστού και πάνω μέχρι και μετά τη Λιμνικού Μουνδούρου. Πυκνή ροή απλώς, όχι κάποιο μποτιλιάρισμα, όχι κάτι που θα σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ήσυχη εβδομάδα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφοριακή κατάσταση στην Αττική. Λοιπόν, την καλημέρα μας να στείλουμε στην Μέρη που μπήκε στην παρέα. Επίσης, εδώ στον ο φίλος είναι ο Γιώργος από τη Γλυφάδα. Έτσι, να μου γράφεις όνομα και τα λοιπά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Επειδή λέμε μου 30 χρόνια σε εταιρεία προμηθευτή στα σούπερ μάρκετ, η μόνη λύση στην ακρίβεια είναι το κυνήγι των προσφορών που βγάζουν οι εταιρείες και τα εναλλακτικά προϊόντα, no name και μάλιστα. Και όχι οι εκπτώσεις 5% που θα βγάλει η κυβέρνηση, λέει ο Γιώργος. Δεν έχεις δηλαδή ιδιαίτερες προσδοκίες ότι θα έχει αποτελεσματικότητα αυτό η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, από ό,τι καταλαβαίνω. Με βάση και τη δική σου εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο Μελέτης έχει προτάσεις. Εύχεται καλή εκπομπή και λέει: καλησπέρα. Να γυρίσουμε, λέει, την Οδύσσια και εμείς με τη Μαντόνα στο ρόλο της ωραίας Ελένης, λέει, να κάνει δράφση. Μάλιστα. Μελέτη, το δουλέψεις πολύ πάντως, έτσι. Για πες μας καμιά ιδέα. Ποιο να κάνουμε Οδυσσέα. Μπορείς να διαλέξεις και από, και από το εγχώριο σύστημα. Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα και καλή συνέχεια στην εργασία σας. Κάπου λέει μας δουλεύετε όλοι άσχημα. Βάζει και εμένα φανταζόμαι μέσα, έτσι. Τι θα μου κάνει εμένα, φίλε μου, 2 λεπτά στο ευρώ σε ένα πάκο μακαρόνια, όταν ο μισθός μου δεν φτάνει ούτε για 15 μέρες, αφού πρέπει να πληρώσω ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο και τι θα φάω. Εάν δεν ανέβουν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν κάνουμε τίποτα. Κάντε σας παρακαλώ μια σύγκριση σε αυτούς που παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ και σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ για να πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις. Ας έρθει σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς, λέει ο Σπύρος. Το καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ, έτσι, Σπύρο, το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Αυτές τα 10 λεπτά επιδότηση εδώ, 5 λεπτά θα μειωθεί το μακαρόνι. Όλα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Στον αιώνα της ακρίβειας που ζει ο μέσος καταναλωτής. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και αυτό άλλωστε λέει και η ίδια η αγορά. Το ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βασίλη Κορκίδινο, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο οποίος μας έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αν δεν αυξηθεί το εισόδημα, δεν μπορούν να δουν καλύτερες μέρες και τα μαγαζιά. Με αφορμή τώρα την απογοητευτική εικόνα που είχαμε την περίοδο των εκπτώσεων, έτσι. Ο Γιώργος, άκουλε η νησιά του Οδυσσέα, μου θυμίζει τον Τράμπλε που έκανε τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής, Έλεος. Μήπως να πούμε και την Κέρκυρα με το αρχαίο πρώτο όνομα της Δρεπάνη. Ναι, γιατί όχι. Ρίξε εσύ προτάσεις. Αν και δεν νομίζω αυτό το συγκεκριμένη αλλαγή ότι θα φέρει τουριστικό, θα έχει τουριστικό αποτύπωμα. Ενώ τα νησιά του Οδυσσέα, κατάλαβες. Είναι, σου λέει, έχεις εσύ τη χάρη να την πάρουμε και να πάρουμε κι εμείς λίγο από τη χάρη σου. Θα το δω λίγο αυτό το θέμα και θα κοιτάξουμε να βγάλουμε και το Δήμαρχο, γιατί είχε κάποιες αντιδράσεις σοβαρές. Καλημέρα στην Ποθητή, από τους σταθερούς εδώ στην παρέα του Αλφαρέιντιο 989. Από την Περίσσα Σαντορίνης, μάλιστα. Μας έχει στείλει και τη φωτογραφιούλα από την παραλία, έτσι, και μας έχεις για να μας φτιάξει λίγο. Τελευταία καλημέρα και στη Φωτεινή που μπήκε εδώ στην συντροφιά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την καλημέρα που στέλνει. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12.30. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης, υπενθυμίζω, στο μικρόφωνο έως τη μία. Θα επιστρέψουμε με ένα δύσκολο θέμα. Ξέρω ότι ενδεχομένως δεν προσφέρεται η θερινή ραστόνη, το αυγουστιάτικο κλίμα, ο καύσωνας, το γεγονός ότι έχουμε γυρίσει από διακοπές και είμαστε όλοι λίγο στραβωμένοι, αλλά μαυρισμένοι, όπως είπε και ο Υπουργός, και έχουμε καλό περάσει, έστω και αν ήρθαμε με άδειες τσέπες. Θα γυρίσουμε ένα δύσκολο θέμα που έχει να κάνει με τη μάχη κατά του καρκίνου και τις θεραπείες που μία μετά την άλλη, εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος συντάκτης υγείας, ούτε διαπιστευμένος φυσικά, ωστόσο τα παρακολουθώ λόγω της δουλειάς. Έχω δει 2-3, νομίζω 4 πρόσφατα αποσύρσεις φαρμάκων αντικαρκινικών, και υπάρχει μία μεγάλη αγωνία στους ασθενείς πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε, στους ανθρώπους που είναι ήδη αντιμέτωποι με αυτό το διάολο, και φυσικά στους αρμόδιους φορείς που καλούν μετεπιτάσεως το Υπουργείο Υγείας να πάρει να αναλάβει πρωτοβουλία για να μπορέσουν να μείνουν αυτές τις θεραπείες στην Ελλάδα και να μην γίνει η χώρα μας μια χώρα δεύτερης ταχύτητας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου μείναμε για να έχουμε όλα τα αγαθά που η ευρωπαϊκή οικογένεια αυτή μπορεί να μας προσφέρει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η πιο παραδοσιακή, 212-212-4800, και εκεί μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε. Καλημέρα να στείλω στην Δανάη που μπήκε στην παρέα μόλις τώρα, και νομίζω ότι είναι η τελευταία καλημέρα μέχρι στιγμής που έχουμε λάβει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, ένα δύσκολο θέμα, το οποίο όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήνουμε από την ειδησιογραφία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Πανόπουλο. Είναι παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων. Κύριε Πανόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα...
2: Ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία για κάποια ξεκαθαρίσματα ενδεχόμενα.
0: Κάποια ξεκαθαρίσματα, εσείς θα μας ξεκαθαρίσετε που τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρόσφατα αποσύρθηκε ακόμη ένα αντικαρκινικό φάρμακο που νομίζω ότι αφορά στον καρκίνο του μαστού. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει?
2: Σωστά, ισχύει.
0: Το οποίο για ποιο λόγο αποσύρθηκε, κύριε Πανόπουλε, από την εταιρεία?
2: Ο λόγος που αποσύρθηκε αυτό και που αποσύρονται και κάποια άλλα φάρμακα ή αποσύρθηκαν κάποια άλλα φάρμακα είναι το clawback, όπως λέμε. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει clawback, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και τον ορισμό τι σημαίνει clawback. Το clawback λοιπόν είναι μια αυτόματη επιστροφή, είναι δηλαδή ο μηχανισμός με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο και ο ΕΟΠΗ ανακτούν χρήματα από παρόχους υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες. Πότε? Όταν η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το προκαθορισμένο ετήσιο όριο. Δηλαδή όταν έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισμού, τα φάρμακα που παρέχονται, οι συνολικές υπηρεσίες υπερβούν το κρατικό κλειστό όριο των δαπανών, η διαφορά επιστρέφεται υποχρεωτικά. Αυτό λοιπόν υποχρεώνει τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και διαγνωστικά κέντρα και όλα αυτά τα πράγματα, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν ένα ποσό το οποίο επιβάλλεται ουσιαστικά σε αναλογία με το τζίρο των συμβεβλημένων παρόχων. Δηλαδή στην περίπτωση τη δικιά μας των φαρμακευτικών. Αυτό δεν είναι επί του συνολικού κέρδους των εταιριών, είναι επί του τζίρου. Έχει σημασία. Αυτό λοιπόν οι εταιρείες φυσικά δεν το βλέπουν με τόσο καλό μάτι, γιατί μειώνεται κατά κάποιο τρόπο το κέρδος τους. Και κάποιες εταιρείες, ας πούμε ότι αποφασίζουν να αποσύρουν κάποια φάρμακα ή να μην τα δίνουν στην ώρα τους κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμής έχουν αποσυρθεί λόγω του clawback, δηλαδή λόγω αυτής της επιστροφής, τέσσερα φάρμακα.
0: Τέσσερα ογκολογικά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι δύο ογκολογικά και δύο αιματολογικά. Έτσι. Αυτό όμως ουσιαστικά το Τροντέλβι, το οποίο είναι το φάρμακο νομίζω για το οποίο μου ζητάτε να μιλήσω.
0: Το τελευταίο, ναι.
2: Το τελευταίο, ναι, ναι.
0: Που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού.
2: Να κάνει με μια κατηγορία καρκίνο του μαστού, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ένας, είναι πολύ καρκίνη. Έχει να κάνει με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Δηλαδή τον καρκίνο του μαστού που δεν έχει, δεν είναι ορμόνο εξαρτώμενος.
0: Να κάνω ένα βασικό ερώτημα, κύριε Πανόπουλε. Με την απόσυρση αυτού του φαρμάκου και των άλλων τριών που προηγήθηκαν, υπάρχουν εναλλακτικές για τον ασθενή που νοσεί από τις αντίστοιχες μορφές καρκίνου?
2: Να σας το εξηγήσουμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, η ογκολογία, όπως φαντάζομαι ξέρετε και όπως ακούτε συνεχώς, κάνει τεράστια άλματα. Η πρόοδος της ογκολογίας είναι δραματική.
0: Είναι αρματώδης, ναι.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει εμπλουτίσει κατά πολύ το οπλοστάσιό μας. Έτσι. Το οπλοστάσιό μας λοιπόν αυτό έχει αλλάξει την πορεία σε αρκετούς καρκίνους. Βλέπε καρκίνο του μαστού, βλέπε μελάνωμα, βλέπε καρκίνο πνεύμονα και άλλους καρκίνους. Και έτσι έχουμε σήμερα ένα πολύ γερό οπλοστάσιο για να μπορούμε να νικήσουμε και να παλεύουμε τουλάχιστον για καλύτερη επιβίωση και για ίαση σε ορισμένους καρκίνους. Το Τροντέλβι, το συγκεκριμένο φάρμακο, η ουσία είναι το σασιτούσουμαμπτοβιτικάν, είναι από τα νέα έξυπνα φάρμακα, τα συζεύματα μονοκλονικού αντισώματος και χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, που έχει την ιδιότητα να βάζει το φάρμακο μέσα στο κύτταρο, με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλύτερη δραστικότητα. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο έξυπνο φάρμακο είναι μια καινούργια σχετικά τεχνολογία που εφαρμόζεται με πολλή επιτυχία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.
0: Άρα είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα όπλα σας.
2: Είναι ένα από τα όπλα που έχουμε. Ένα από τα νέα όπλα που έχουμε για τον καρκίνο του μαστού και για άλλους καρκίνους. Το συγκεκριμένο για τον καρκίνο του μαστού. Άλλα παλιότερα φάρμακα αποσύρονται βέβαια, γιατί εκεί έχουν χάσει πια την αξία τους.
0: Την εξέλιξη.
2: Έχουν αντικατασταθεί από άλλα νεότερα φάρμακα κτλ. Εδώ όμως τα συγκεκριμένα, τα καινοτόμα φάρμακα μας στερούν κάποια όπλα. Άρα δεν θέλουμε να αποσύρονται. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε να φύγουν εταιρείες από την Ελλάδα. Θέλουμε να παραμείνουν οι εταιρείες στην Ελλάδα και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις καινοτόμες θεραπείες. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν μας έχει στερήσει κρυβά φάρμακα, μας τα δίνει. Όμως όταν αρχίζουμε να χάνουμε φάρμακα λόγω απόσυρσης, που ουσιαστικά η αιτία της απόσυρσης είναι οικονομική, εκεί πρέπει να έρθουμε σε κάποιο διάλογο, να κάνουμε κάποιες διορθωτικές αλλαγές, αλλάξουμε κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις, ούτως ώστε και να παραμείνει μια ισορροπία δημοσιοοικονομική, να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιοοικονομική ισορροπία, αλλά και να μην έχουμε απώλειες καινοτόμων και σύγχρονων θεραπείων.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Υγείας, τι πρωτοβουλίες θα μπορούσε να αναλάβει ώστε να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση?
2: Θα σας πω, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να έρθει σε διάλογο με τους ειδικούς και με τους ενδιαφερόμενους, τόσο ώστε να βρεθούν κάποιες τομές. Φυσικά, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι ογκολόγος και σαν ογκολόγοι ο σκοπός μας είναι να θεραπεύουμε. Και όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κοστολόγηση της ανθρώπινης ζωής, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε όμως είναι να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής εξισορρόπησης και της παραμονής των φαρμάκων των καινοτόμων θεραπείων στην Ελλάδα και της παραμονής των βασικών εταιριών στην Ελλάδα. Αυτό θέλει μια επεξεργασία και θα πρέπει να ακουγόμαστε και εμείς σε όλη αυτή την επεξεργασία. Όταν λέω εμείς, ποιοι?
0: Οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι.
2: Είναι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω,
2: η αντικαρκυνική εταιρεία, η θέση μας σαν αντικαρκυνική εταιρεία είναι ότι ναι, θέλουμε μια εξισορρόπηση. Δεν θέλουμε ούτε ανατροπές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Ούτε βέβαια να αστερούμεθα, να αστερούνται οι Έλληνες ασθενείς καινοτόμων θεραπείων.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σας, κύριε Πανόπουλε, εκφράστηκε ένα παράπονο ότι δεν ακούγεστε τόσο πολύ. Κάνω λάθος?
2: Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά. Το δεν ακουγόμαστε πάρα πολύ δεν είναι απόλυτα σωστό. Ίσως το δεν ακουγόμαστε όλοι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, χρειάζεται μια πιο ευρεία, να πούμε, επικοινωνία. Έτσι.
0: Διαπιστώνετε να υπάρχει τέτοια πρόθεση για τέτοια επικοινωνία από το Υπουργείο Υγείας?
2: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αρνητική πρόθεση γι' αυτό. Απλώς οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορεί να γίνονται έτσι, πώς να το πούμε, χωρίς σοβαρό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Και όταν λέω με όλους, εννοώ με όλους. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό μόνο με τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές, ας πούμε, ο διάλογος. Όπως δεν μπορεί να γίνεται μόνο με εμάς.
0: Ερήμην των εταιριών.
2: Ακριβώς, ναι. Ερήμην των εταιριών. Αυτό χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, ούτως ώστε να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιοοικονομική ισορροπία, αλλά από την άλλη μεριά να μην διαταραχθεί και η προσέγγιση ημών των ογκολόγων σε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αλλάζουν ριζικά την πορεία του καρκίνου. Από την άλλη μεριά, σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν και άλλες επιπλοκές από τις αποσύρσεις των φαρμάκων, σκεφτείτε το ψυχολογικό κόστος που έχει για μία ασθενή η οποία παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο και πάει πολύ καλά και έχει κάνει μια πλήρη ύφεση σε ένα δύσκολο καρκίνο όπως είναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, που ξαφνικά στερείται το φάρμακο. Δεύτερον, το στερείται. Το στερείται, μπορεί να μην το στερηθεί και να το πάρει από άλλους φορείς, δηλαδή να το προμηθευτεί μέσω ΙΦΕΤ. Είναι εύκολο, είναι χρονοβόρο περισσότερο.
0: Και κοστοβόρο περισσότερο.
2: Θα πρέπει ακριβώς και θα πρέπει να κατανοήσουν και στο Υπουργείο ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν γιατρός, όταν έχω μια ασθενή η οποία έχει κάνει πλήρη ύφεση και είναι πολύ καλά με τη συγκεκριμένη θεραπεία, δεν θα διστάσω να το προμηθευτώ μέσω ΙΦΕΤ. Δηλαδή δεν θα σκεφτώ το μεγαλύτερο κόστος. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι
0: το οποίο επιβαρύνει τον ασθενή, έτσι, αποκλειστικά όμως πλέον.
2: Όχι, όχι, δεν επιβαρύνει τον ασθενή, επιβαρύνει το κράτος.
0: Το κράτος.
2: Βεβαίως.
0: Άρα,
2: διότι η προμήθεια μέσω ΙΦΕΤ κοστίζει. Κοστίζει πολύ περισσότερο.
0: Άρα και πάλι πάμε
2: στο ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία αυτή, η οποία θα μας εξασφαλίσει την παραμονή των φαρμάκων στην Ελλάδα και την παραμονή των εταιριών στην Ελλάδα. Των πολυεθνικών εταιριών, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Πανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή
2: Νομίζω
0: παρακαλώ.
2: Ότι αυτή η συνέντευξη μας έδωσε την ευκαιρία να κινητοποιήσουμε κάπως όλους τους αρμόδιους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της συνεννόησης και των διορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν κάποιες λύσεις.
0: Ζητάει η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος πρωτοβουλίες από το Υπουργείο. Πρέπει να απευθυνθούμε στο Υπουργείο να δούμε αν υπάρχει απάντηση σε αυτή την επιστολή.
2: Πολύ σωστά, και πιστεύω ότι θα υπάρξει απάντηση σύντομα, γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρξει απάντηση και να υπάρξει μια συνεννόηση και έβρεση διορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν λύσεις για το καλό των ασθενών, το καλό την δυνατότητα να εμπλουτίζουμε το οπλοστάσιό μας.
0: Την ευκαιρία στο να καταπολεμήσουν την ασθένειά τους.
2: Να αλλάζουν ριζικά την αντιμετώπιση του κακίνου.
0: Κύριε Πανόπουλε, καλό μεσημέρι, εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόσυρση τώρα του τέταρτου ουσιαστικά ογκολογικού φαρμάκου. Μας διευκρίνησε ο γιατρός, που φυσικά τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, μάλλον εκείνος τα ξέρει, εμείς δεν τα ξέρουμε, ότι είναι δύο ογκολογικά, δύο αιματολογικά τα φάρμακα που έχουν αποσυρθεί. Είναι νέες θεραπείες, καινοτόμες θεραπείες που σαφέστατα δίνουν ένα προβάδισμα στην καταπολέμηση ενός δύσκολου καρκίνου, από ό,τι καταλάβαμε, αυτό το τελευταίο φάρμακο. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, να βάλω ερωτηματικά, αν είναι αυτονόητο από το Υπουργείο Υγείας, ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα για το καλό των ασθενών, ή δεν είναι αυτονόητο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφαρέντιο 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Ξεκίνησα να λέω χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, γιατί ξέρετε λόγω ηλικίας τα χάνουμε και λίγο. Για αυτή την υπόθεση στις σκανδιναβικές χώρες όπου είχαν πρωτοστατήσει στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και είχαν αντικαταστήσει με τάμπλετ και οθόνη το χάρτη και το μολύβι. Εμείς μην κοιτάτε, είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Μάλλον καλύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί επιστρέφουν σιγά σιγά οι σκανδιναβικές χώρες στη χρήση των βιβλίων στην τάξη και περιορίζουν τα ψηφιακά μέσα με στόχο να μπορούν μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, το Μάρτιο του 2026, τον προηγούμενο Μάρτιο. Φυσικά κανένας δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε στην εποχή πριν από το διαδίκτυο και κανείς δεν το θέλει αυτό και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση και ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετς και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Το 2021 η επίδοση των Σουηδών μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση διαμορφώθηκε στις 544 μονάδες έναντι 555 το 2026, το 2016, 5 χρόνια πριν. Η χώρα εξακολουθεί μεν να βρίσκεται πάνω από το μεσονόρο, από το διεθνή μεσονόρο, και φυσικά είναι υποδιερεύνηση κατά πόσο σχετίζεται όλη αυτή η πτώση με τα ψηφιακά εργαλεία. Τώρα τα στοιχεία του PISA 2022 αναδεικνύουν το πρόβλημα της απόσπασης προσοχής. Το 36,9% των Σουηδών μαθητών δήλωσε ότι οι μαθητές αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών πόρων στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30,5% στον ΟΟΣΑ. Οι μαθητές ανέφεραν συχνή απόσπαση από ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούσαν συμμαθητές τους και οι επιδόσεις στα μαθηματικά ήταν κατά μέσο όρο 16 μονάδες χαμηλότερες. Παρόμοιος προβληματισμός υπάρχει και στην Νορβηγία. Και η Δανία περιορίζει τη χρήση οθονών στη διδασκαλία και προσχωρεί σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, τάμπλετς και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές. Υπάρχει μια τέτοια τάση, θυμάστε, και για εδώ για εμάς με το θέμα του κινητού και εκείνη την καμπάνια που είχε γίνει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με το αφήνουμε το κινητό στην, έξω από την τάξη κτλ. Έτσι και εμάς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα tablets στα παιδιά. Τώρα, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές σε όποιον έχει διαβάσει στοιχειοδός ότι είναι άλλη προσλαμβάνουσα του εγκεφάλου από το χαρτί και άλλη από την οθόνη. Η κατανόηση κειμένου είναι κατά μέσον όρο καλύτερη στην έντυπη μορφή από την ψηφιακή. Υπάρχουν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μετα-ανάλυσης που συμπεριέλαβε 54 μελέτες και 171.055 συμμετέχοντες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μάθεις από την οθόνη, έτσι. Αλλά όταν ο στόχος είναι η βαθιά κατανόηση ενός απαιτητικού κειμένου, το έντυπο υπερτερεί. Και ο λόγος έχει σταθερή χωρική διάταξη. Δεν αλλάζει μορφή, δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις, δεν έχει links που σε απομακρύνουν, δεν προσφέρει παράλληλα ερεθίσματα και επιτρέπει στο μαθητή να χαρτογραφήσει νοητικά που βρίσκεται το κείμενο. Αντίθετα, η οθόνη μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο γρήγορη και επιφανειακή πλοήγηση και αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του κειμένου. Στις μικρότερες ηλικίες δε, και εδώ τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε με τα παιδιά και τις οθόνες, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μετα-ανάλυση
και πάλι σε 1812 παιδιά ηλικίας 1 έως 8 ετών, έδειξε ότι όταν ένα ψηφιακό και ένα έντυπο βιβλίο είχαν το ίδιο περιεχόμενο, η κατανόηση της ιστορίας ήταν καλύτερη στην έντυπη μορφή. Το μολύβι έχει επίσης πλεονέκτημα ότι είναι αργό. Υπάρχει ένα γνωστό πείραμα που συνέκρινε τη λήψη σημειώσεων με λάπτοπ και με το χέρι. Οι φοιτητές που έγραφαν με το χέρι είχαν καλύτερη επίδοση σε ερωτήσεις που απαιτούσαν ενοιολογική κατανόηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι χρήστες του πληκτρολογίου μπορούν να καταγράφουν. Ο χρήστης του πληκτρολογίου μπορεί να καταγράφει σχεδόν μηχανικά όσα ακούει. Αντίθετα, η βραδύτερη γραφή με το χέρι τον αναγκάζει να επιλέξει, να συμπυκνώσει και να επεξεργαστεί την πληροφορία. Τώρα, στην Ελλάδα. Τα στοιχεία για τη χώρα μας για το 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στο μέσο όρο του ΩΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μια τυπική ημέρα Σαββατοκύριακο είναι 50%, όσο και ο μέσος όρος του ΩΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης. 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΩΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΩΣΑ. Στα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερη, τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα φυσικά επίκαιρη τη συζήτηση στη χώρα μας και με το δεδομένο μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση, αλλά οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Γιατί σαν σήμερα το 1919 πέθανε ο Γεώργιος Σουρής, ένας σημαντικός Έλληνας ποιητής. Είχε προταθεί και για Νόμπελ λογοτεχνίας. Γιατί να μην τα ακούσουμε.

ποτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Που σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3 Plus και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI Plus. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990
4: 350. Από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί της Καλύμνου για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει το χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων επαγγελματιών οπλητών για το 2026 προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις νέες προλήψεις να αφορούν το στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, καθώς και τα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα χθες, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες. Επαγγελματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο κλείνουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους στο Μαγδεμβούργο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η εναλλακτική για τη Γερμανία να κερδίσει τις εκλογές, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 6 Σεπτεμβρίου και να ηγηθεί της τοπικής κυβέρνησης. Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς πλημμύρες άρρωσαν χωριά στην Ιμαλάια, στοιχίζοντας τη ζωή 8 ανθρώπων και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε, κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο Πειραιός Bank.

0: Sport.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και στα ραδιόφωνά σας. Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιμέλεια των καλεσμένων. Έλλη Σπυροπούλου, την ευχαριστούμε για τη συνδρομή της. Και Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 3. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στη Ναταλία. Και την ανιψιά μου τη λένε Ναταλία, θα μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά στο ανιψάκι μου το όμορφο. Και Αδριανού επίσης. Γιορτάζει λοιπόν η Αδριανή, ο Αδριανός και η Ναταλία σήμερα.

Και ο Σταμάτης μου λέει και η Ναταλία Γερμανού. Πολύ σωστά, Σταμάτη. Και πάρα πολλές Ναταλίες. Και η Ναταλία Αργυράκη. Πάρα πολλές Ναταλίες γιορτάζουν. Είναι, δεν είναι τώρα πια τόσο σπάνιο το όνομα όπως ήταν παλιότερα, στη δική μας εποχή. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Η μέρα ξεκίνησε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συντάξεις χειρίας. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στο επίπεδο πριν από την περικοπή που είχαν υποστεί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός και κάνει λόγο για μια κοινωνική αδικία που επιτέλους έπαυσε. Επίσης η άλλη σημαντική είδηση είναι ότι έχουμε οριστική ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά 2 φρεγατών. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου FREM από την Ελλάδα. Αυτό ανακοινώθηκε προλίγο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τραγωδία βέβαια στο Πακιστάν κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Η μονάδα νεογνών που τυλίχθηκε στις φλόγες, έτσι μια τραγική πραγματικά, έτσι πολύ από τις ειδήσεις που σφίγγεται το στομάχι μας. Και έχουμε και τη μεγάλη μάχη για τις ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά στις 10 το βράδυ, είναι η ρεβάνς. Ο επαναληπτικός αγώνας και θα δοθεί μεγάλη μάχη για ένα από τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League. Μια ευρωπαϊκή βραδιά με πρωταγωνίστρια την Ένωση μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και μπροστά στο κοινό της θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στα αστέρια σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα το πρώτο μας τραγούδι, έτσι να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες στους τετράποδους φίλους μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η Αθήνα μετατράπηκε σε έναν μεγάλο πυρήνα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των σκύλων. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε αυτή την ανοιχτή δράση, τη διαδραστική αυτή εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Αρκετοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι πήγαν, έτσι, είτε άνθρωποι που είχαν κατοικίδια ζώα συντροφιάς, αλλά και τουρίστες και περαστικοί διερχόμενοι πολίτες που θέλησαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για σκύλους. Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν έξω από το σταθμό του μετρό στην πλατεία Συντάγματος και έτσι έκαναν με τα λαμπάδα, προσέφεραν τις γνώσεις τους που μπορούν να αποβούν σωτήριες σε μια στιγμή κρίσης. Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο από την κάρπα μέχρι την θερμοπληξία. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο. Βεβαίως έγιναν απευθείας ζωντανά οι επιδείξεις για να μπορεί να δει ο πολίτης και όποιο κάθε ενδιαφερόμενος τη σωστή μεθοδολογία για κρίσιμα περιστατικά όπως η κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με όλες τις συμπιέσεις που γίνονται στο θώρακα. Σε περίπτωση πνιγμού επίσης τεχνικές για την άμεση απομάκρυνση αντικειμένων τροφής από το λαιμό του ζώου, αλλά και σε περίπτωση τραυμάτων ή αιμορραγιών, το πώς γίνεται σωστά η περίδεση ενός τραύματος και πώς σταθεροποιείται ένα ζώο μετά από ένα ατύχημα που έχει και τι κάνουμε εμείς που έχουμε, που μπορεί να βρούμε ένα ζωάκι τραυματισμένο ή έχουμε ένα ζώο συντροφιάς όπως λέγονται σε αυτή την περίπτωση μέχρι να το μεταφέρουμε στον κτηνίατρο. Και επίσης τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να ανησυχήσουμε, να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια σε περίπτωση δηλητηρίασης ή θερμοπληξίας. Η πρόληψη, όπως λέμε και είναι γενικός κανόνας αυτός, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η καλύτερη θεραπεία, η πρόληψη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, συνεχίζετε, είστε σε διακοπές, είστε στην πόλη, είστε στους δρόμους. Βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στον κόμβο 8, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λιγόλεπτες καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι σπουδαίο. Λίγο έτσι κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πυκνή ροή, δεν είναι μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση, αλλά και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι και τη λεωφόρο Σχιστού ανατμήματα, πάλι ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Γενικά αυτή την ώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι καλή. Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα. Μη μας καλείτε στο Viber, είναι μόνο για γραπτά μηνύματα. Δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κλήσεων μέσω Viber. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, www.alpharadio989.gr.

0: Επισκέπτομαι τώρα τη σελίδα, την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να σας πω την γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπου στα νότια τους 39, στην νησιωτική Ελλάδα τους 34 με 36 τοπικά, στη νότια Κρήτη στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Ο καιρός βεβαίως είναι γενικά έθριος. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, στην γενική πρόγνωση, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ο καιρός είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Στις 3 αναμένεται να είναι, στις 3 μετά το μεσημέρι, ο υδράργυρος αναμένεται να είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι σαν να είναι 43 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι θερμοκρασίες βλέπω στην Κρήτη αυτήν την ώρα 31 βαθμοί Κελσίου, 34. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Χαλκιδική, στην Κέρκυρα 31 βαθμοί Κελσίου, στη Ρόδο 30 βαθμοί Κελσίου. Εσείς που είστε στο τιμόνι, τι δείχνει? Θυμάμαι τον φίλο της προάλλης που μας έστειλε 41,5 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Βέβαια στις πόλεις πάντα είναι η αίσθηση άλλη για τη ζέστη. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το θέμα το κυρίαρχο, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, φιλοξενούμε στην εκπομπή και στον Alpha Radio 989 τον πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσεντεϊμέιδη. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλάκου, και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δική μας η τιμή και η χαρά που σας φιλοξενούμε. Καταλαβαίνουμε και σεβόμαστε απολύτως το χρόνο σας, γιατί τώρα είστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ήθελα έτσι με την πείρα που έχετε, καταρχάς να μας πείτε ποια θα είναι φέτος η τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Είναι η Ιαπωνία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλειστεί από την προηγούμενη διοίκηση, μια τεράστια επιτυχία, στην οποία εμείς καλούμαστε σε νέα διοίκηση να το υλοποιήσουμε το μέγιστο βαθμό. Θα έχει μια εντυπωσιακή παρουσία η Ιαπωνία, με 3.200 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή περίπου το 10% του όλου εκθεσιακού χώρου, με μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παρουσία, τόσο όσον αφορά τις εταιρείες που θα είναι 25 εταιρείες και φορείς η παρουσία τους από την Ιαπωνία, τομείς τουρισμό, τεχνολογία, καινοτομία, υποδομές, αυτοκίνηση, ενέργεια, υγεία, ναυτιλία, αλλά και με πολλές άλλες δραστηριότητες, τόσο στο κομμάτι που λέγεται γαστρονομία, όσο και στο κομμάτι πολιτισμός, που θα παρουσιαστεί η χώρα στη Θεσσαλονίκη και θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τη ΔΕΘ την 90η.
0: Ασφαλώς. Θα είναι στο περίπτερο 13, έτσι αναπτύσσεται η ιαπωνική παρουσία, σωστά?
3: Ακριβώς όπως το είπατε, στο περίπτερο 13. Και περιμένουμε, ένας από τους λόγους που πιστεύουμε ότι φέτος μπορεί να είναι δυνητικά μία από τις πιο επιτυχημένες τα τελευταία χρόνια εκθέσεις, είναι και η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, που αντιπροσωπεύει απόλυτα το κόνσεπτ της ΔΕΘ, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, διεθνείς σχέσεις. Αλλά ήθελα, κύριε Βασιλάκο, να σας πω ότι δεν θα είναι μόνο αυτός ο λόγος που πιστεύουμε. Έχουμε ενσωματώσει πάρα πολλές νέες ιδέες και νέες προτάσεις για να έρθει οι μικροί, οι μεγάλοι, οι οικογένειες θα έχουν πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους θα
0: επισκεφθούν τη ΔΕΘ. Να επισκεφθούν τη ΔΕΘ. Καταρχάς, για να κλείσουμε την ενότητα με την Ιαπωνία, που όπως μας είπατε είναι φέτος η τιμόμενη χώρα, ποιες ιαπωνικές κορυφαίες εταιρείες και ουσιαστικά όχι οι εταιρείες, τεχνολογίες θα δουν για πρώτη φορά οι επισκέπτες? Γιατί αναφερθήκατε βεβαίως στον τουρισμό, στην υγεία, στη γαστρονομία, στην καινοτομία. Θα έχουν, επειδή είναι μια χώρα που παραδοσιακά έτσι είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ στον τομέα της τεχνολογίας, η ιαπωνική τεχνολογία.
3: Ναι, δεν θα σας αναφέρω προφανώς, γιατί για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να θέλετε να τα δείτε οι ίδιοι, αλλά πάντως έχετε να ξέρετε ότι θα σας πουλήσουμε λίγο τις επικεφαλής, τις πιο σημαντικές. Το Ιώτα, ας πούμε, θα παρουσιάσει μια κεντρική ιδέα του Mobility for All. Είναι η πεποίθηση ότι η ελευθερία της μετακίνησης πρέπει να είναι προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από ανάγκες, περιβάλλον και συνθήκες. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάποια πολύ ενδιαφέροντα αυτοκίνητα καινούργια και από την Nissan και από τη Mazda. Η Konica Minolta θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των τεχνολογικών λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ούτω καθεξής. Αυτό που κυρίως αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να σας πω, κύριε Βασιλάκου, είναι το μήνυμα που έχουμε λάβει και έχουμε συνεργαστεί με το Team Japan. Είναι ότι η ΔΕΘ είναι ο χώρος στον οποίο θέλουμε να παρουσιάζονται οι καινοτομίες, η διαφορετικότητα, αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε και το οποίο έχουμε κάνει εδώ και 100 χρόνια. Άρα νομίζω θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας.
0: Ωραία, μας δελεάζετε με αυτό. Δεν μας αποκαλύψατε πολλά, αλλά έτσι μας δώσατε μία μικρή γεύση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα, θέλω να μας πείτε πώς επηρεάζει η φετινή διοργάνωση την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας εν γέννη. Τι προσδοκίες υπάρχουν, με ποιο τρόπο δηλαδή η Διεθνής Έκθεση εδραιώνει το ρόλο της ως το πιο σημαντικό επιχειρηματικό ορόσημο στα Βαλκάνια, θα τολμήσω να πω.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η διάσταση, γιατί συνήθως, ξέρετε, δίνεται δημοσιότητα σε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από αυτό που αναφέρετε. Για παράδειγμα, το 89% των εκθετών μας στην έκθεση είναι ιδιώτες. Δεν είναι δημόσιοι φορείς. Πάνω σε αυτό το σχεδιασμό έχει σχεδιαστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, συναντήσεων, δραστηριοτήτων, και ο στόχος μας είναι για να επηρεάσει κατ' επέκταση και την οικονομία της πόλης και όλης της Βορείας Ελλάδος, όπως έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι να επικοινωνήσουμε πολύ δυναμικά όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες έχουμε σχεδιάσει, και το κάνουμε, ελπίζω να το έχετε παρατηρήσει, πάρα πολύ έντονα σε όλα τα μίδια, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος για ποιον λόγο πρέπει να πληρώσει κάποιο εισιτήριο και αν αξίζει αυτό, για να έρθει να μας επισκεφτεί. Νομίζουμε ότι θα του δώσουμε πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, και κατ' επέκταση, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα, γιατί μιλάτε για επηρέαση στην οικονομία. Ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα τα δύο είναι γεμάτα από πλευράς συμμετοχής. Ο στόχος μας είναι και οι καθημερινές μέρες, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, να είναι εξίσου γεμάτες οι χώροι μας με τους πολίτες, οι οποίοι θα θέλουν να δουν και τους επιχειρηματίες όλες τις δράσεις.
0: Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαία η ανάληψη της Προεδρίας της Διεθνούς Εκθέσεως από εσάς, γιατί πριν συνομιλήσω μαζί σας μελέτησα το βιογραφικό σας και είδα ότι έχετε ηγηθεί επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες βαλκανικές χώρες, και έτσι υπάρχει αυτή η... μπορείτε, ζείτε και στη Θεσσαλονίκη και αφουγκράζεστε, θεωρώ, τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης. Και να κλείσουμε, γιατί ξέρω πως έχετε κάποια υποχρέωση, δεν μπορείτε να μην μείνετε πολύ μαζί μας. Να κλείσουμε με την ανάπλαση και το μέλλον της Διεθνούς Εκθέσεως. Θέλω να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου. Είχατε και μία συνάντηση με τον Υφυπουργό, με τον κύριο Γκιουλέκα, την περασμένη εβδομάδα, με αντικείμενο ακριβώς το θέμα της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως.
3: Κύριε Βασιλάκου, ζούμε κάποια ιστορική στιγμή, ιστορικές στιγμές για να το πω την αλήθεια. Είμαστε τρομερά υπερήφανοι, γιατί ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στην οποία έχουν ευθυγραμμιστεί όλοι οι φορείς. Υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο ανάπλασης και πάνω απ' όλα υπάρχει και χρηματοδότηση εγκεκριμένη.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει ένας διαγωνισμός, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή live και με ένα αποτέλεσμα που περιμένουμε να φέρει αυτός ο διαγωνισμός. Ουσιαστικά το μήνυμα που θέλω να σας περάσω είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να μιλάμε για υλοποίηση του έργου και όχι μόνο για ένα όραμα του έργου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ανάπλαση αυτή που θα γίνει θα είναι ουσιαστικά μεταμόρφωση του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Είναι μια μεταμόρφωση της Δεύχελ Έξπο. Μεταμόρφωση της σχέσης που θα έχει η Δεύχελ Έξπο με τους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης. Και αυτά πια δεν είναι μακέτες και θεωρίες και οράματα. Είναι ουσιαστικά η μεταμόρφωση της υλοποίησης.
0: Ναι.
3: Γίνεται πράξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δύσκολα θα σκεφτούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έχει γίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας και συνολικά στην Ελλάδα. Τόσο καταλυτικό, τόσο ανατρεπτικό στο κέντρο της πόλης, το οποίο να έχει τόσο μεγάλη επίδραση σε τόσες διαστάσεις. Είμαστε τρομερά υπερήφανοι και όλοι μας πρέπει να είμαστε τρομερά υπερήφανοι, γιατί αυτό το πράγμα μου το αξίζουμε.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ, γεια σας, καλημέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 1 και 33 πρώτα λεπτά. Και βλέπω, μου τράβηξε το ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Επικίνδυνο για την Earth το Fjord, η ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Θαυμαστικό. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και για τη woke agenda και πώς ξεκίνησε, πώς συνδέεται με το κίνημα Black Lives Matter, πώς ξεκίνησε από την αφροαμερικανική κοινότητα. Ήθελα να ζητήσουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει εμπεριστατωμένα ή θα σας τα παρουσιάσω εγώ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Αν δεν βρω κάποιον άνθρωπο να μιλήσει. Πώς λένε, το δουλεύω μόνος μου τον πρώτο καιρό. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα αυτό. Έτσι. Έχει πια αποκτήσει μια αρνητική χρειά η λέξη woke agenda. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό η άποψη, είναι μια άλλη άποψη αυτή της εφημερίδας Εστία για την ταινία το Fjord. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, να δω τώρα αφού την έχω στα χέρια μου, οι υποστηρικτές του Ερντογάν, επίσης το 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά. Τι διαπιστώνει η δημοσκόπηση της interview. Επίσης διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου. Και τα τραγούδια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μάλιστα, όταν το Αιγαίο πάβει να χωρίζει ιδιαίτερη σχέση των μικρασιατικών παραλίων με την Ελλάδα. Αυτά είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας η Εστία. Ναυτεμπορική assets 3 δις ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Θα μείνουμε λίγο στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Νέα εποχή δημιουργείται για το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς την επόμενη πενταετία, μετά τις αλλαγές που ενσωματώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, μπορεί να πενταπλασιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά είναι τα νέα ΤΕΑ. Πρόκειται για εκτιμήσεις ανώτατων στελεχών του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, που είναι κοντά στο αισιόδοξο σενάριο, το οποίο έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν σε κάποιο ΤΕΑ στο διάστημα αυτής της πενταετίας, από 5% του συνόλου, λίγο πάνω από τις 215.000 που είναι σήμερα, θα ανέλθουν στο 15-20%, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασφαλισμένων στα επίπεδα των 800.000 ευρώ. Έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα ένα άλλο θέμα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, οικονομικός πόλεμος ΗΠΑ versus Ιράν. Πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο βαθαίνει κρίση για τα στενά του Ορμούς. Τα θέματα αυτά που σας λέγαμε και εχθές με τα ελληνόκτητα πλοία, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δασμεί 20 δις δολάρια η απάντηση του Καναδά, Ρωσία, Ουκρανία, ταξίδι έκπληξη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Και Super Tanker πρωταγωνιστούν οι Greeks στις πωλήσεις, ενέργεια εκρηκτική άνοδο σε όλα τα βασικά μεγέθη, κατέγραψε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η υγεία σε τροχιά ανταγωνιστικού διαλόγου βρίσκεται ο διαγωνισμός για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, έργο εκτιμόμενης αξίας 300,55 εκατομμυρίων ευρώ πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕ, γράφει για τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη. Αλίμονο. Είναι η ραχοκοκαλιά, όπως λέγεται, της ελληνικής οικονομίας. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Εύθραυστες ισορροπίες. Αλλεπάλληλες συσκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Μόνο της Αθήνας. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βιολογικά ως και 3 χρόνια νεότεροι, όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Πάμε να το δούμε το θέμα αυτό μέσα. Έχει και κατά το παρελθόν έχουν δημοσιευθεί επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι οι καινούργιες εικόνες, τα καινούργια ερεθίσματα οδηγούν σε... λειτουργούν αποτρεπτικά για άνοια, για Αλτσχάιμερ, οτιδήποτε γυμνάζει το μυαλό μας. Λοιπόν, τώρα δεν είναι πολύ ωραία ραδιοφωνικά αυτό που κάνω, τα χρούτσου χρούτσου και ακούγονται οι σελίδες, αλλά θέλω λίγο να δω τα highlights από αυτή την είδηση. Και μάλιστα συνταγογραφείται πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, συνταγογραφείται η επίσκεψη σε θέατρα, σε μουσεία. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό που έχει η εφημερίδα. Η τέχνη λοιπόν ξορκίζει το χρόνο. Έρευνα στη Βρετανία που αποδεικνύει τελικά πως η ενεργή ενασχόληση με τον πολιτισμό δεν γαλινεύει μόνο την ψυχή, αλλά βοηθάει και να διατηρήσουμε νέο το σώμα, μακραίνοντας τελικά τη ζωή. Αυτό λοιπόν, σας ρωτώ, αυτό είναι το ελιξίριο της μακροζωίας. Το βρήκαμε. Έρευνα που διενεργήθηκε στη Βρετανία σε δείγμα 2.000 πολιτών άνω των 50 ετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να πηγαίνει κανείς τακτικά στο θέατρο ή να επισκέπτεται μουσεία είναι εξίσου ωφέλιμο με το να πηγαίνει στο γυμναστήριο ή να περπατάει αρκετά λεπτά την ημέρα. Γενικά η ενασχόληση με τον πολιτισμό βοηθά στη μείωση των βιολογικών σημαδιών της γύρανσης που από κάποια στιγμή και μετά είναι ορατά με γυμνό μάτι, όπως η ταχύτητα στο βάδισμα και ο έλεγχος της ορθοστασίας και των κινήσεών μας. Στο διατάφτα, οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν συνήθεια να πηγαίνουν σε θέατρο, σινεμά, όπερα και μουσεία αρκετές φορές το χρόνο, αποδείχθηκαν βιολογικά 3 χρόνια νεότεροι από εκείνους που δεν το έκαναν. Εξαιρετικό. Και πάνε και κάνουν μεσοθεραπείες και ενέσιμα γυαλουρονικά, μπότοξ, τέλος πάντων τέτοια. Να, ορίστε. Μουσείο και αυτό ακριβώς μπορεί είναι πάντως. Και το θέατρο και ο κινηματογράφος και τα μουσεία όλα πρέπει να πληρώσεις. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχουν και κάποια δωρεάν. Και γι' αυτό εμείς έχουμε εντάξει στην εκπομπή μία ενότητα με προτάσεις, με ελεύθερη είσοδο. Με θεάματα, με κινηματογράφο, με φεστιβάλ, με οτιδήποτε είναι με ελεύθερη είσοδο. Και άλλη είδηση μας έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ «Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μία περίεργη αντίστροφη σχέση». Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες. Η πρωτεΐνη P53, αυτό γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα, από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Και τι κερδίζουν οι εργοδότες, αναλύει η εφημερίδα Τα Νέα. Βεβαίως αναφέρεται στην αποψινή αναμέτρηση ΑΕΚ Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια με το όνειρο της πρόκρισης στο Champions League. Θαυμασμός για τον Κουγιουμτζίδη, ο Ηρακλής που δεν έχασε πόντο. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεύτερες σκέψεις για πρόωρες λόγω ελληνοτουρκικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της country, αναφέρεται στον θάνατο της αγαπημένης τραγουδίστριας, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βεβαίως έκανε διεθνή καριέρα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Γι' αυτό και κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες. Είναι μεγάλη απώλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον. Από το Ισραήλ πόλεμο στη Γάζα για τους χαρτέτους, Εθνική Σύνταξη 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Ήταν σε κόμμα έφυγε στα 57 του Δημήτρης Κόκοτας. Μία είδηση που μας ήρθε χθες. Πραγματικά πόσο ταλαιπωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος, πόσο κρίμα. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεωτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στο Περσικό. Κρίσιμη συνάντηση σήμερα, Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν, αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πάμε πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να διακόψουμε σε 2 λεπτά για να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα απαρέγκλιτα και να σεβόμαστε τους χρόνους των διαφημίσεων. Δημοκρατία. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από τα καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αναφέρει η εφημερίδα. Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεστάλα μηχανίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της εντός εισαγωγικών γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη Δικάσιμο, αναφέρει η Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πως οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού, βρέθηκε νεκρός χθες στα Εξάρχεια. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Συνδική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είδαμε τα επεισόδια σήμερα, είναι στα δικαστήρια 25-23 συλληφθέντες. Champions League στο δρόμο για τα Αστέρια. Νίκη πρόκριση θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στο χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη έχει εφημερίδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκομα με εικόνες του από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Και ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Καθημερινές επιθέσεις επίκων και σχέδια επέκτασης της κατοχής από το κράτος δολοφόνο, κλιμάκωση των επιδρομών και στο Νότιο Λίβανο με καταστροφικούς βομβαρδισμούς και ισοπαίδωση χωριών, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Και κλείνουμε με την απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη. 7% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, σύντομο το διάλειμμα. Και θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Είδαμε τι κυριαρχεί στις εφημερίδες. Θα δούμε στη συνέχεια και θα κάνουμε μία βόλτα και στις ιστοσελίδες. Έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής, την κυρία Ανδρονίκη Νάσκα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Βασιλάκου.
0: Θα ευχαριστούμε. Επίσης θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας ένα θέμα το οποίο έτσι βλέπουμε πολύ συχνά περιστατικά και στη διάρκεια της χρονιάς σε σχολικές εκδρομές και τώρα το καλοκαίρι. Πολλά περιστατικά με μέθης ανηλίκων εφήβων και λίγο να δούμε, να μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο βλαπτικό για τον οργανισμό, πώς για τον οργανισμό των παιδιών, των ανηλίκων, των εφήβων η κατανάλωση, που είναι βεβαίως απαγορευμένη, αλλά παρόλα αυτά οι έφηβοι, όσο και αν υπάρχουν περιορισμοί, δοκιμάζουν κάποιες φορές. Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό τους?
2: Η ερώτησή σας είναι πολύ καλά τοποθετημένη, κυρία Βασιλάκου, γιατί η αλήθεια είναι ο λόγος που απαγορεύεται, και το τονίζω και το υπογραμμίζω, απαγορεύεται τα παιδιά και οι έφηβοι να καταναλώνουν αλκοόλ, δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο ατυχημάτων, που φυσικά κανείς δεν πρέπει να παραβλέψει το κίνδυνο αυτό για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών, αλλά αφορά και τον ίδιο τον οργανισμό τους, που ακόμα δεν έχει οριμάσει για να δεχθεί την αλκοόλ. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΥΠΑΡ, το σηκώτη, το όργανο στο οποίο θα διασπαστεί η αλκοόλη για να μην δεχθούμε τις βλαπτικές της επιδράσεις ξεκινώντας από τη μέση, mm-hmm. το ΥΠΑΡ λοιπόν δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Το ίδιο και ο εγκέφαλος. Όταν καταναλώνουμε αλκοολούχα ποτά, το αλκοόλ πολύ γρήγορα θα απορροφηθεί από το λεπτό έντερο. Έτσι θα περάσει στην κυκλοφορία, θα καταλήξει στον εγκέφαλο του εφήβου και θα καταλήξει και στο σηκώτη, στο ύπαρ του εφήβου. Mm-hmm. Το ύπαρ είναι το όργανο που θα διασπάσει την αλκοόλ και θα αρχίσει σιγά σιγά να απελευθερώνεται και ο οργανισμός να μην δέχεται τις βλαβερές συνέπειες. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ουσιών, κάποιων ενζήμων που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί στους εφήβους. Άρα οι έφηβοι δεν μπορούν να μεταβολήσουν την αλκοόλ. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε με πολύ μικρότερες ποσότητες, αναρωτιόμαστε μα γιατί, ένα παιδί ψηλό, εύσωμο, πώς μεθά. Μεθά γιατί το σώμα του δεν έχει ακόμη οριμάσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ποσότητα αλκοόλ στην οποία έχει εκτεθεί.
0: Άρα η επίδραση, των υνοπνευματοδών στα παιδιά, στους εφήβους, είναι πολύ πιο ισχυρή σε σύγκριση με τους ενήλικες, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούν να διασπάσουν, να αντιμετωπίσουν την ποσότητα αλκοόλης, και κρατήστε στο μυαλό σας ότι πολύ συχνά οι έφηβοι κάνουν αυτό που λέμε επεισοδιακή υπερκατανάλωση. Δηλαδή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης κάποιες φορές κατά τη διάρκεια του μήνα, του έτους, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως πολύ ωραία είπατε, σε εκδρομές, τώρα το καλοκαίρι στα πανηγύρια.
0: Ναι. Είναι και λίγο στην ελληνική κουλτούρα. Δεν ξέρω, μακάρι να έχει αλλάξει, αλλά από την εποχή που ήμουν παιδί εγώ, τον προηγούμενο αιώνα, είναι κάπως στην ελληνική κουλτούρα. Εντάξει, τώρα να πιει λίγο δεν πειράζει. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, που είναι η ρακή. Και γενικά και στα νησιά και στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα υπάρχει κάπως στην κουλτούρα ότι γιορτή είναι, ας πιει λίγο. Τι είναι το λίγο όταν είναι κάτι, όταν απαγορεύεται διαροπάλου, δεν ξέρω. Αυτό το λίγο, το μία μπύρα.
2: Ναι, καμία αμφιβολία ότι η σύσταση είναι ότι η κατανάλωση αλκοόλης πρέπει να απαγορεύεται και να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, ακόμη και στους ενήλικες. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα για την κατανάλωση αλκοόλης, αλλά ας μην συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα.
0: Ναι, για τους ενήλικες φαντάζομαι ένα ποτήρι κρασί, αυτό που λένε ίνο σε φρένη καρδία, επιτρέπεται ένα ποτήρι κρασί ή όχι, οι μελέτες αυτές που λέτε είναι...
2: Φοβάμαι ότι θα ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα που καλύτερα να μην το ανοίξουμε σήμερα. Θα επικεντρωθούμε στα παιδιά και στους εφήβους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατανάλωση αλκοόλης πρέπει να αποφαρύνεται. Θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική κουλτούρα, όπως πολύ ωραία την περιγράψατε, και όλοι με αυτήν έχουμε εκτεθεί, σε αυτήν έχουμε εκτεθεί και με αυτήν έχουμε μεγαλώσει. Γιατί πέραν του ότι το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει, υπάρχει και η επίδραση στον εγκέφαλο. Και επιτρέψτε μου ένα λεπτό να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Η προμετωπιαίος φλοιός, το μέτωπο, η περιοχή πίσω από τα μάτια, είναι το σημείο ελέγχου, εκτελεστικού ελέγχου του ατόμου. Και αυτό το σημείο του εγκεφάλου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στους εφήβους. Γι' αυτό είναι και επιρρεπείς, αταράτολμες, συμπεριφορές, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την εφηβεία. Όταν τώρα η αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο και θα φτάσει στους εφήβους, γιατί όπως είπαμε το σηκώτη δεν την έχει διασπάσει, καταστρέφει και επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του φλοιού στον εγκέφαλο. Παράλληλα, επηρεάζει και άλλες αιστείες του εγκεφάλου, όταν η κατανάλωση είναι περισσότερο συστηματική. Έφηβοι 16, 17, 18 ετών, τολμώ να πω ακόμη και μέχρι τα 20, νεαροί ενήλικες, που καταναλώνουν αλκοόλ συστηματικά, ο εγκέφαλος δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί και επηρεάζει περιοχές της μνήμης, της μάθησης, η κατανάλωση αλκοόλης. Άρα λοιπόν έχουμε συνέπειες οι οποίες είναι βλαβερές για την ανάπτυξη και την υγεία του ατόμου.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι τώρα, δηλαδή που είναι ο βαθμός επικινδυνότητας, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως μας τα εξηγείτε, είναι παραπάνω από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε. τουλάχιστον εμείς εδώ που είμαστε στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό ο πληθυσμός να κατανοήσει ότι έχουμε μια χημική ουσία που το σώμα του νεαρού ατόμου ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς για να την αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνομαι και εγώ έχω μεγαλώσει εφήβους, έχω και μία εφήβη που μεγαλώνει, ότι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Οφείλουμε όμως να εξηγήσουμε. Οφείλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι το απαγορεύεται έχει από πίσω μια εξήγηση. Δεν είμαστε οι κακοί που δεν το επιτρέπουμε. Κάπου βασιζόμαστε, κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι για τις παρέες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ενθαρρύνω την κατανάλωση, σε καμία περίπτωση. Αλλά τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους να αντιλαμβάνονται πότε ο φίλος τους έχει ξεφύγει. Όταν βλέπεις ένα φίλος ο οποίος γελάει λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, λίγο, είναι περισσότερο υπερκινητικός, χρησιμοποιεί τα χέρια του, σε σπρώχνει, κάνει πλάκες, σαν να έχει αλλάξει λίγο η συνήθι συμπεριφορά του, πάει να πει ότι το αλκοόλ έχει αρχίσει και επιδρά στο σώμα του σοβαρά. Και οι φίλοι είναι αυτοί που θα τον σταματήσουν, θα τον προστατέψουν, θα τον απομακρύνουν, θα τον βγάλουν έξω να πάρει λίγο φρέσκο αέρα, να εκτεθεί στο φρέσκο αέρα. Και αυτά, ξέρετε, είναι σημαντικά, γιατί δεν ξυπνάμε 18 χρονών και ξέρουμε πώς να πιούμε. Πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά μας όλες τις διαστάσεις.
0: Ναι, και τώρα ανοίγουμε ένα άλλο θέμα που είναι η σχέση του γονέα με το παιδί, πόσο, σε ποιο βαθμό είναι η επικοινωνία δυνατή και το παιδί θα έρθει και θα πει «μαμά, μπαμπά, ο φίλος μου, ο τάδε», δηλαδή είναι γιατί τα παιδιά επηρεάζονται και το ένα με το άλλο. Είναι... Και βεβαίως τα μηνύματα που προσπαθούν να περάσουν οι γονείς, πόσο δεκτικά είναι τα παιδιά.
2: Έτσι είναι, όπως
0: γιατί
2: το λέτε.
0: Γιατί από τη φύση τους αντιδρούν στις απαγορεύσεις, αλλά αυτό που είπατε είναι το ότι εξηγούμε, δεν απαγορεύουμε έτσι απλά, γιατί έτσι, γιατί το λέω εγώ, εξηγούμε για ποιο λόγο απαγορεύουμε.
2: Ακριβώς. Ναι. Και νομίζω ότι τα παιδιά είναι σκεπτόμενα, εκτίθενται στην πληροφορία στο διαδίκτυο, μπορεί να ακούσουν κάτι, να το ψάξουν μετά, αν είναι αλήθεια, είναι μια υπερβολή της μαμάς και του μπαμπά.
0: Σωστά. Αλλά και εμείς... να το διασταυρώσουν. Πολύ σωστό ακριβώς. Είναι αυτό που λέτε, γιατί ακριβώς. Έχουν μια άλλη εξοικείωση με την τεχνολογία και οτιδήποτε το... Ναι, ναι, ακριβώς. Μπορούν να το διασταυρώσουν και να...
2: Έχουν μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία. Μεγάλη πρόσβαση. Οπότε μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διασταυρώσουν και να καταλάβουν ότι δεν είναι υπερβολές της μαμάς.
0: Ναι. Κυρία Νάσκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Νομίζω ότι έτσι μας φωτίσατε κάποιες πλευρές και ελπίζω να ήταν χρήσιμη και για τους ακροατές αυτή η συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Επίσης και εγώ το ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Αγαπητά

0: και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Στέλιος Ρόκουντς, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκουντς, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζει.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία.

0: άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου, έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια.

0: για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα.

0: με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματά μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

mano, por favor.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.